0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου.

0: Charisma 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πρίσμα 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης.

0: τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

谢谢。谢谢 ，Thank you，Thank you very much， 感谢大家。

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt

0: Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: ξέρε πως άρχισε η μέρα μου σήμερα.
1: Πάψε να χαρείς, μη με προκαλείς, άλλη είναι η
2: αρχή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είχες κουραστεί.
2: Βέβαια, έτσι ξεκινάει η μέρα σας σήμερα. Θα ξεκινήσει μάλλον.
1: Θα πει να γκρεμίσεις.
2: Με Πρίσμα 92 και εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλώς ήρθατε.
1: Θα μετανιώσεις όταν θα...
2: Εδώ μαζί μέχρι τις 10. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.
1: Άλλος κανείς.
2: Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10.
1: Ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις.
2: Πάει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά. Ραδιοφωνικά μιλάω πάντα. Μην παρεξηγηθώ. Μην πείτε τι λέει αυτός. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Μα θα είναι πια.
2: Πέμπτη 6 Αυγούστου βλέπω εδώ. Πέμπτη 6 Αυγούστου, 6 Αυγούστου. Τι είναι 6 Αυγούστου?
3: Ο Μάστερ, εσείς και οι σωτήροι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
4: Όχι, του Σωτήρου.
3: Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Μια μέρα να σε ξεχάσω, ίσως σε συγχωρεί.
2: Α, ναι, μωρέ, είναι του Σωτήρου σήμερα, μεγάλη γιορτή.
1: Να ξεπεράσω και να νιώσω πιο καλά.
2: Ένα μυαλό έχουμε, τι να κάνουμε.

0: Αθηνά. Λοιπόν, σε λίγο θα στείλουμε τις ευχές μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο...
1: όταν θα δεις πως ανεμένα...
0: στην ενότητα που λέμε κάθε μέρα για τις γιορτές.
1: Ούτε πονάει τόσο αληθινά. Μα θα είναι πια.
0: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Μπαίνουν εδώ φίλοι, βλέπω στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά.

Καλημέρα στο φίλο τον Διονυσάκη, τον Γιακουμέλο, που στέλνει πάντα πρώτος στις ευχές του για μια καλημέρα. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα στον έτερο Γιακουμέλο, τον Γιαννάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει, καλή δουλειά σε όλους.

Καλημέρα στη Θεία Τιβούλα από το όμορφο Λυκούδι. Λυκούδι, the best. Αλλά και στις δύο όμορφες κυρίες εκεί στο Μπελούσι. Καλημέρα στη Θεία Αντασία. Μας ακούει καθημερινά και μας στέλνει και τις ευχές της. Και από χθες το βράδυ και στην πεθερούλα μου, την Κατίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κυρίες μου. Σπύρος Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg της Γερμανίας δηλώνει παρόν, λέει. Καλημέρα, παρόν. Παρόν από Γερμανία. Δεν έχει νόημα να με άλλο. Στείλε στίγμα, πότε κατεβαίνεις.

Ευχαριστούμε πολύ, φίλοι, εδώ. Να καλημέρισω και το φίλο το Σάκη, τον Κόγκλα, τον Πεντηλόν. Μας ακούει για αυτός κάθε μέρα και μου στέλνει για τα μηνύματά του.

Τι εννοείς ρε θηρίο, δεν το καταλαβαίνω. Τρεις και σήμερα είναι το, αυτό το, το δεύτερο. Φτάσαν οι μέρες, έρχεσαι. Έρχεται η Γερμανία στη Ζάκυνθο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 8. Και 8 Οκτώβου σήμερα, όλα στα 8. 8 Οκτώβου 2026, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ωραία, συντονισμός. Ωραία πράγμα. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε λίγο τον ύμνο της εκπομπής, να θυμηθούμε λίγο τα παλικάρια μας εκεί στην όμορφη τοπική αυτοδιοίκηση που μας διοικούν και κρατάνε τις τύχες αυτού του νησιού στα χέρια τους.
1: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.
0: Πάμε. Χέρια ψηλά.

Βλέπω στα προφορικά. Να περνάς όμως να ξέρεις, θα σε κόψω στα γραπτά. Τα χέρια μου σηκώνω, έχω παραδοθεί. Κάνε μια παύση μόνο να πάρω αναπνοή. Πω, πως τι χάρες. Ψέματα και υποσχέσεις και πράσινα άλογα. Τα λογικά που λέω τα λες παράλογα.

Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει, μεγάλη γιορτή σήμερα, ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, ο Σώτης. Η Σωτηρία, η Σωτήρο, η Σωτία. Επίσης η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: στο να πεθάνω. Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Γιοπύρι. Κάψον.

Και όπως καταλάβατε, μας κάνει λίγο νερά σήμερα το ίντερνετ, λίγο κολλάει. Ας ελπίσουμε στη συνέχεια να τα πράγματα να φτιάξουν. Λοιπόν, πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα, 5η 6 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 7 μποφόρ. Δεν μιλάμε για τον καιρό εδώ στην Ζάκυνθο και γενικότερα στα Ιόνια. Μιλάμε για όλη τη χώρα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα θα έρθουμε στα δικά μας, εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στην δυτική Πελοπόννησο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε καλεσμένους σήμερα, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Φωτιά στο παλαιό κάστρο Λασιθίου, φίλες και φίλοι. Μηνύματα το 112 για ετοιμότητα. Δύο αεροσκάφη στη μάχη της κατάσβεσης. Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος Σερ Ντέμις Χασάμπης? Από το σκάκι, λέει, στο Νόμπελ Χημίας και στο τιμόνι της AI της Google. Μάλιστα. Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους της για το 2026 στο επίκεντρο Data Center, ΑΠΕ και νέες εξαγορές. Η επόμενη μέρα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Στο τέλος θα αποχωρήσει και η Μαρία Καριστιανού από το κόμμα της. Γράφει εδώ το newsit.gr. Πάρα πολλές αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα. Εβδομάδα μητρικού θυλασμού, συγγνώμη, η τύψη των Ελληνίδων και η ένοχη, σε εισαγωγικά λέξη. Το 0,08% θυλάζει στον έκτο μήνα της ζωής του παιδιού. Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent μετά τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Επιστρέφει σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την τραγωδία της Μάρφιν. Στελέχη του ελληνικού FBI τη φέρνουν από τη Βρετανία. Ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Επιμένουν οι δυνατοί άνεμοι. Τριήμερο κύμα ζέστης με 40 βαθμούς από το Σάββατο. Μητσοτάκη στην υπογραφή συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης, η είσοδος της Meridian στην GSI. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Αφελής η πράσινη στο ΆΚΑ και όλα ανοιχτά για την πρόκριση στα play-off του Conference League. Καλά, εντάξει. Από το κακό στο πολύ χειρότερο πάμε. Τι να πω ειλικρινά. Μιστράς, για ψυχολογικούς λόγους, λέει, κρατούσε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύχτη. Καλά, εντάξει. Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Ναι, καλά, εντάξει. Τι ακούμε, Χριστέ μου. Και τι θα ακούσουμε. Ανατροπή, λέει, στις συνθήκες θανάτου της Ολλανδής τουρίστρια στα Μάλια.
1: Που το ξέρουν αυτοί.
0: Πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της. Για να δούμε αυτό το ρεπορτάζ, τι ακριβώς λέει. Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η αυτοθυσία της 40χρονης Ολλανδής τουρίστριας που βρήκε τραγικό θάνατο στα Μάλια. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως έχασε τη μάχη για τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει τη φίλη της που κινδύνευσε ενώ κολυμπούσε. Η 40χρονη γυναίκα πνίγηκε σε παραλία στα Μάλια ενώ έκανε βόλτα με βάρκα μαζί με τη φίλη της και τρία παιδιά. Το μεσημέρι της Τετάρτης, εχθές. Αν και στην αρχή υπήρχαν αναφορές που ήθελαν το θύμα να χάνει τη ζωή της ξαφνικά ενώ κολυμπούσε, πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν πως η Ολλανδή πνίγηκε όταν προσπάθησε να βοηθήσει τη φίλη της που ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο νερό. Οι δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 40 ετών είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος για μια βόλτα αναψυχής. Πρόκειται για σκάφος που μπορεί να νοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, αλλά και εδώ και σε εμάς και στη Ζάκυνθο. Μαζί τους στο ταχύπλοο βρίσκονταν τρία ανήλικα παιδιά. Τα δύο ήταν ηλικίας κάτω των 5 ετών, ενώ το τρίτο ήταν περίπου 15 ετών. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να τη σώσει. Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο ενοικιασμένο ταχύπλο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα. Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, με τις κραυγές τους να κινητοποιούν ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων προκειμένου να βοηθήσουν. Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την κινητοποίηση και την άφηξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, είχε ήδη καταλήξει και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Ψάθα, δεν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με τα δύο ελικόπτερα, κατέθεσαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας. Πάμε πάλι στον αθλητισμό. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Europa League, ψάχνουν οι Θεσσαλονικείς στην Τούμπα. Μίρορ, οι φωτιές στην Αιγυαλία έκαναν στάχτη το όνειρο οικογένειας από τη Βρετανία για μια νέα ζωή στην Πελοπόννησο. Δεν χάσαμε μόνο ένα σπίτι, αναφέρουν. Ακούστε τώρα στη Σαμοθράκη. Μαμά, νόμιζες ότι δεν θα σε ξαναδώ? Τα πρώτα λέει λόγια του 22χρονου που έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά?
1: Κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά. Don't worry.
0: Για να δούμε τι έγινε εδώ. Απίστευτο. Συγκλονίζει η μητέρα του 22χρονου που έπεσε σε κανάλι με θερμό νερό στα Ιαματικά Λουτρά της Αμοθράκης. Μαμά, νόμιζες ότι δεν θα σε ξαναδώ, ήταν τα πρώτα λόγια του κλαίγοντας όταν αποσωληνώθηκε. Όπως ανέφερε η μητέρα, ο γιος της βρισκόταν στη Σαμοθράκη για διακοπές με την παρέα του και το βράδυ του ατυχήματος διασκέδασαν στην πλατεία του νησιού. Περπατούσαν στον δρόμο και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο σημείο του καναλιού. Δεν υπήρχε κάποια σήμανση που να λέει ότι απαγορεύεται και έπεσε μέσα. Άρχισε να ουρλιάζει, οι φίλοι του τον άκουσαν, τον έβγαλαν και τον μετέφεραν αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού. Ακούστηκε ότι το νερό είχε θιάφει και έβραζε, έφτανε περίπου τους 70 βαθμούς. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στην μονάδα εγκαυμάτων. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 22χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματος του. Γεγονός που προμηνύει μια μακρά και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. Ρε παιδιά, τι μπορεί να γίνει από το πουθενά έτσι? Τώρα, πώς αυτό το παιδί έπεσε μέσα στο κανάλι? Και μέσα στην πόλη έτσι? Λοιπόν, νέα επίθεση Αυγερινού κατά Καριστιανού. Μετά την επιστολή των 22, η ελπίδα πεθαίνει, μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει, λέει ο κύριος Αυγερινός.

0: Ακούστε τώρα μια ιστορία που εκτελήχθηκε στην Αμερική. Είναι απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Το διάβασα το πρωί και δεν το πίστευα. Έτριβα τα μάτια μου, λέω, καλά διαβάζω? Και εσείς τώρα θα αναρωτηθείτε, καλά άκουσα? Το τελευταίο μήνυμα της μητέρας στον πρώην σύζυγό της πριν δολοφονήσει τα τέσσερα παιδιά τους ήταν το εξής: τα παιδιά έχουν μία μικρή ίωση. Το ακούσατε, το καταλάβατε? Απίστευτο. Η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η 64χρονη μητέρα της, Amy Steadman, δολοφόνησαν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας στο Μικάνικβιλ της Νέας Υόρκης πριν αυτοκτονήσουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο γυναίκες οργάνωναν το έγκλημα από τις 5 Ιουνίου, προμηθευόμενες μεγάλες ποσότητες υπνοτικών φαρμάκων για να το εκτελέσουν. Ο πατέρας των παιδιών, ο Μπρέιντι Χαουρμάν, αντάλλαξε μηνύματα με την πρώην σύζυγό του λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, χωρίς να γνωρίζει αυτή την τραγική κατάληξη. Και ακούστε τώρα, γιατί άφησαν σημειώματα οι δύο γυναίκες, για ποιο λόγο σκότωσαν τα παιδιά τους. Στο διαμέρισμα, λέει, βρέθηκαν σημειώματα που οι δράστιες ισχυρίζονταν ότι οι δολοφονίες αποτελούσαν πράξη προστασίας των παιδιών από υποτιθέμενη κακοποίηση στη Γιούτα. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν κατέστη δυνατή επιβεβαίωση των καταγγελιών περί κακοποίησης που περιλαμβάνονταν στα σημειώματα των δύο γυναικών. Σύμφωνα με τις αρχές, η Σάρα Μάιερς έστειλε στις 10 Ιουνίου μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χαουρμάν, ζητώντας να αναβληθεί η προγραμματισμένη διαδικτυακή επικοινωνία του με τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση στο στομάχι και κάνουν μετούς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή σας συνομιλία για αύριο στις 4. Σε παρακαλώ, του έγραψε το μήνυμα. Ο πατέρας που ζει στη Γιούτα και δεν γνώριζε τι είχε ήδη συμβεί σε απόσταση άνω των 3.200 χιλιόμετρων, απάντησε: εντάξει, θα συνεχίσω να βάφω τότε. Ελπίζω να γίνουν σύντομα καλά. Που να ξέρει ο άνθρωπος. Την επόμενη ημέρα προσπάθησε ξανά να επικοινωνήσει με τη μητέρα των παιδιών. Τα παιδιά είναι καλύτερα, έγραψε σε νέο μήνυμα, ενώ η προγραμματισμένη βιντεοκλήση στις 4 και 2 πρώτα λεπτά έμεινε αναπάντητη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την αστυνομία, η Σάρα Μάιερς και η 64χρονη μητέρα της και τα τέσσερα παιδιά είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους μέσα στο διαμέρισμα στο Μικάνικβιλ της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Πω ρε παιδιά, τι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν. Πω. Απίστευτο. Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου γράφει. Καλημέρα, Ζωή, καλημέρα. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 8. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Πρώτο θέμα εδώ γράφει, έχει κάθε πρωί όπως ανοίγεις το κινητό και πας στο πρώτο θέμα και έχει ένα σλόγγαν έτσι με υπονοούμενο, βαλίτσες και καταψύχτες γράφει. Βαλίτσες είναι η βαλίτσα αυτή που βρέθηκε η άτυχη Βρετανίδα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δικό μου το αίμα, δικός μου και ο τρόμος, δεν είμαι μόνος.
0: Και ο καταψύχτης είναι εκεί που βρέθηκε ο άτυχος 92χρονος, νομίζω, όπου τον είχε βάλει εκεί ο γιος του για να παίρνει τη σύνταξή του. Πώς μπήκε η γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τη γεωπολιτική σημασία της εμπλοκής της Meridian.

Ζευγάρι Βρετανών με τρία παιδιά πούλησαν τα πάντα για να αγοράσουν σπίτι στην Αιγαλία. Καταστράφηκε από την πυρκαγιά λίγο πριν μετακομίσουν. Απίστευτο. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Στην κυριολεξία δεν έχουν να φάνε. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κυρίες και κύριοι, φωτογραφήθηκε, λέει, με τα πολυτελή του αυτοκίνητα. Και τι έγραψε σαν λεζάντα? Τα παιχνίδια μου. Και στη φωτογραφία είναι Ferrari, McLaren, Mercedes και Bugatti. Τίποτα, ψιλοπράγματα. Αυτά που εμείς τα βλέπουμε μόνο σε μικρογραφίες, σε αυτά τα παιχνιδάκια που παίρνουμε στα παιδιά μας, στα νύψια μας, στα εγγόνια μας. Κάτι μικρά, μικρά, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και 30. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyarits. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, ένα καλό και ένα κακό. Τι να το κάνεις. Αλλά τώρα που βλέπουν το καλό, εγώ δεν το καταλαβαίνω, κυρία μου. Είναι σαν τον έρμα το πατέρα του Μάκη που τον πήρε δασκάλα και του λέει: έχω ένα καλό νέο για το γιο σας και ένα κακό. Ποιο είναι το κακό, λέει ο πατέρας πρώτο. Το γιο σας λέει στο σχολείο, το

φωνάζουν Μέρη. Και πού είναι το καλό, λέει ο πατέρας. Σήμερα λέει ανακηρύχθηκε μισή Απρίλιο. Άμα θες, το θες για καλό τώρα σε. Ένα καλό και ένα κακό. Θες ένα στο γιατρό του, είχε πρόβλημα και αυτό με το πριν το βγάλει, βέβαια, προειδοποίησε τον γιατρό του. Λέει, σας παρακαλώ, υποσχεθείτε μου, δεν θα γελάσετε. Σας παρακαλώ, του λέει ο γιατρός. 20 χρόνια κάνω δουλειά, αυτά δεν έχω γελάσει. Σε βάρος ασθενού μου, ξεθαρεύει και αυτός. Κατεβάζει το παντελόνι, το βγάζει. Το βγάζει, δηλαδή. Ό,τι, ναι. Ναι. Βλέπει αυτός, ό,τι βλέπει, τέλος πάντων. Δηλαδή, προσπάθησε ο άνθρωπος. Είχε το μέγεθος μπαταρίας τηλεκοντρόλ. Με το που το είδε άνθρωπος, εντάξει, έπεσε κάτω, ξεράθηκε στα γέλια. Του πιάνει νευρικό γέλιο να χτυπιέται 10 λεπτά, όλα περίμενε έξω από την μπαταρία. Σοβαρεύει καθώς από όταν μου του λέει εντάξει, τελείωσε. Όσο γέλασα, γέλασα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είμαι έτοιμος, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγελάσω. Μην το λες. Και του λέει τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Και τι λέει αυτός. Έχει πριστεί, γιατρέ.

Έτσι επιστρέψαμε. 34 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Και συνεχίζουμε τριμήτερη.

0: σ' αφήσω.
1: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας.
0: Κι όλα τα αστέρια στα δυο σου χέρια θα σου χαρίσω.
1: Και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε εδώ στην τοπική ειδησιογραφία, που είναι πλούσια όπως πάντα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέραγα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέραγα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416. Και 6-9-41-87-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Χθες ο βουλευτής Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, ανέβασε στα social media έκανε μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει: η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη σημαντική ημέρα για τη Ζάκυνθο, με την επίσημη υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση. Έχει και αντίστοιχη φωτογραφία ανεβάσει ο κύριος βουλευτής. Για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου, ολοκληρώνεται μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση ενός έργου που για χρόνια αποτελούσε δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η σημερινή εξέλιξη, χθεσινή εν προκειμένου, δεν ήρθε τυχαία, είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, συνεχών επαφών και στενής συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Από την πρώτη στιγμή πίστεψα στη σημασία αυτού του έργου και εργάστηκα με συνέπεια και επιμονή, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του και να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που για χρόνια καθυστερούσαν την υλοποίησή του. Η σημερινή απόφαση αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους όλο αυτό το διάστημα επέλεξαν να καλλιεργούν την αμφιβολία. Σε όσους υποστηρίζουν ότι οι αναγκαίοι πόροι δεν θα εξασφαλιστούν, ότι το έργο δεν θα προχωρήσει και ότι ακόμη μια σημαντική παρέμβαση για τη Ζάκυνθο θα μείνει στα χαρτιά. Σήμερα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε, το έργο προχωρά, υπάρχει εργολάβος και η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι επέλεξαν να επενδύσουν πολιτικά στην αποτυχία ενός έργου που αφορά ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Αντί να στηρίξουν μια τόσο σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση, προτίμησαν να καλλιεργούν την απεσιοδοξία και να εύχονται να μην προχωρήσει. Η στάση αυτή δεν εκθέτει όσους εργάστηκαν για το έργο, εκθέτει εκείνους που πίστεψαν ότι οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες μπορούν να μπουν πάνω από το συμφέρον του τόπου. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση για την εμπιστοσύνη, την άριστη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή του στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης ενός τόσο σημαντικού έργου για τη Ζάκυνθο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω επίσης στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κύριο Βασίλειο Σιαδήμα, για τη διαρκή υποστήριξη, την άψογη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Δήμο Ζακύνθου, τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους τους υπαλλήλους που συνεργαστήκαμε με επεθυνότητα, επιμονή και κοινό στόχο. Η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συνεργασία και σχέδιο, μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Και συνεχίζει ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Ακτύπης: η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη δημόσιο έργο. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Ζακύνθου. Η δική μου δέσμευση παραμένει σταθερή: να συνεχίσω να εργάζομαι με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα για κάθε έργο που έχει ανάγκη η Ζάκυνθος. Μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, εδώ στο νησί πλέον είμαστε λίγο δυσπιστοί, γιατί ακούμε αναπλάσεις, ακούμε όριμες μελέτες, αλλά στην ουσία δεν βλέπουμε κάτι. Όμως τώρα εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Λίγο αργότερα, την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, υπήρξε ανάρτηση, υπήρξε δελτίο τύπου και από το Δήμο Ζακύνθου. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου γίνεται πραγματικότητα. Αυτό που έγραψε ακριβώς ο κύριος βουλευτής. Μάλιστα. Δικαιώνει μια πολυετή προσπάθεια για το μέλλον του τόπου. Και αναφέρει το δελτίο τύπου: από τη διεκδίκηση στην υλοποίηση με σχέδιο, συνεργασία και ευθύνη απέναντι στη Ζάκυνθο. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου γίνεται πραγματικότητα. Ο Δήμος Ζακύνθου δικαιώνει μια πολυετή προσπάθεια για το μέλλον του τόπου. Και αναφέρει: η επίσημη ένταξη και χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο και ένα αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση μιας παρέμβασης που για πολλά χρόνια αποτελούσε σταθερό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Για το Δήμο Ζακύνθου, η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση ότι με σχέδιο, σοβαρότητα, επιμονή και θεσμική συνεργασία μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις σε ζητήματα που επί χρόνια παρέμεναν στάσιμα. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος και η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισαν το θέμα της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τον τόπο. Με συνεχείς παρεμβάσεις, συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών και στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβλήθηκε μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που επί χρόνια καθυστερούσαν την προώθηση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στις υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου, οι οποίες εργάστηκαν με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα ευθύνης και πραγματικά τιτάνια προσπάθεια σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, της τεκμηρίωσης και της υποστήριξης της διαδικασίας. Η συμβολή των στελεχών και των εργαζομένων του Δήμου υπήρξε καθοριστική και αποδεικνύει ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν υπάρχει κοινό στόχος και προσήλωση στο συμφέρον της κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς: πρώτον, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση για την καθοριστική συμβολή του στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Δεύτερον, στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων κ. Βασίλειο Σιαδήμα για τη διαρκή υποστήριξη και τη γόνιμη συνεργασία. Και τρίτον, τον βουλευτή Ζακύνθου κ. Διονύση Ακτύπη για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην προώθηση ενός έργου που αφορά το σύνολο της ζακυνθινής κοινωνίας. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου από το Δήμο Ζακύνθου. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου δεν είναι ένα ακόμη τεχνικό έργο, είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που συνδέεται με την προστασία και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου, την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση της αναπτυξιακής και τουριστικής προοπτικής της Ζακύνθου. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων με πραγματικό αποτύπωμα για την καθημερινότητα και το μέλλον του νησιού. Με υπευθυνότητα, θεσμική συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες της Ζακύνθου, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε σημαντικές παρεμβάσεις να αποκτούν ουσία, χρηματοδότηση και προοπτική υλοποίηση προς όφελος όλων των πολιτών.
1: Όταν κρατάω αγκαλιά τη μοναξιά μου.
0: Μάλιστα. Εμείς ως απλοί πολίτες που ζούμε εδώ τόσα χρόνια και περιμένουμε, θα περιμένουμε να δούμε την ουσία.
1: Και χαρακώνω τη ζωή.
0: Λαγανάς, 75χρονος, έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε. Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου διερευνά τις συνθήκες για τα ακριβή αίτια. Διαβάζουμε μέσα από το zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, όπου ένας 75χρονος ζακυνθινός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, καταβάλλοντας προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό έχει επιληφθεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, το οποίο διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανάσιμο συμβάν.

Και πάμε σε ένα αθλητικό τώρα γεγονός που είναι πάρα πολύ σοβαρό, φίλες και φίλοι. Το διαβάζω μέσα από το imerazande.gr. Και λογικά το υπογράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Διονύσης Μπινιώρης, γιατί αφορά αθλητικό θέμα. Κάθε φορά που σε γυρεύουμε. Λοιπόν, ο τίτλος είναι: με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ Κίνθου. Και γράφει ο καλός συνάδελφος και φίλος: έκπτωτο είναι το ΔΣ της ΕΠΣ Ζακύνθου μετά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς, όπως αναφέρει, συμμετείχαν τα σωματεία Απόλλωνας και Έσπερος χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. Στον αναλυτικό έγγραφο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σημειώνει ότι έλαβε υπόψη την καταγγελία του πρώην γραμματέα της ΕΠΣ Ζακύνθου, κ. Χαράλαμπου Ραυτόπουλου, που τόνιζε ότι οι δύο σύλλογοι συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου και δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΠΣ Ζακύνθου θα κινηθεί δικαστικά κατά της απόφασης, την οποία θεωρεί άδικη και καταδικαστική για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νησιού. Πάμε τώρα να διαβάσουμε αναλυτικά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη πρώτον τις διατάξεις Α του άρθρου μπλα μπλα μπλα μπλα. Μισό λεπτό. Εδώ ρε παιδιά γράφει πόσα άρθρα, τι να κάτσω να διαβάσω. Πάμε να δούμε τι αποφασίζει καλύτερα.

0: Ναι, εντάξει, παιδιά, όλο άρθρα είναι. Συγγνώμη, θα σας μπερδέψω και δεν υπάρχει τώρα έτσι λόγος πρωί-πρωί, 10 λεπτά πριν τις 9.
1: Όταν γυρνάς,
0: θα ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πάντως η ΕΠΣΑ Κίνθο δεν θα τα αφήσει έτσι το θέμα. Όπως είπαμε, θα προβεί.
1: Δίχως λόγο τον καιρό μου.
0: Θα κινηθεί δικαστικά κατά της απόφασης. Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΖ.

Λοιπόν, μου έστειλε λοιπόν μία φίλη ένα τιμολόγιο. Ένα τιμολόγιο της ΔΕΙΑΣ. Και μου λέει, Γιώργο, εγώ δεν παίρνω νερό 3 χρόνια τώρα. Δεν χρησιμοποιώ μάλλον, όχι δεν παίρνω, δεν χρησιμοποιώ. Γιατί το σπίτι, ναι μεν... Εντάξει, δεν είναι εντελώς ακατοίκητο, δηλαδή μια τόσο πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν το χρησιμοποιούν το νερό, αν κατάλαβα καλά. Και μάλιστα εδώ στην ανάλυση του λογαριασμού δεν υπάρχει χρέωση για νερό. Γράφει, χρήση υδρομέτρου, συγγνώμη, για να δω πόσο το χρεώνει, 5 ευρώ. Λοιπόν, το πάγιο τέλος, αυτό το νέο χαράτσι που είναι για τις οικίες, 12 ευρώ, για τις επιχειρήσεις είναι 24, το διπλό δηλαδή. Λοιπόν, 12 και 5, 17 και συνεχίζει. Και ΦΠΑ 24%, 4,08 ευρώ. Κάνουν και μια στρογγυλοποίηση εκεί. Και έρχεται στη γυναίκα να πληρώσει σύνολο τρέχοντος λογαριασμού 21 ευρώ, χωρίς να χρησιμοποιεί το νεράκι για 3 χρόνια τώρα. Γιατί ρε παιδιά να πληρώνουμε αυτά τα μπιπ, να μην πω τη λέξη, τα χαράτσια από τη στιγμή που δεν ανοίγουμε τη βρύση. Γιατί, ειλικρινά, γιατί. Και η περίοδος κατανάλωσης λέει είναι 14 Πέμπτου του 26 μέχρι 16 Εβδόμου του 26. Μηδέν κατανάλωση νερού, μηδέν, αλλά τα μπιπ είναι 21 ευρώ. Ο ύπνος μας, εσύ λευκό λουλούδι. Το ίδιο έμαθα και χθες το απόγευμα, σε άλλη περιοχή, γιατί αυτό το χαράτσι, επειδή χρωστάνε στην ΔΕΙΑΣ. Εσύ να σε κοντά μου. Είναι ντροπή, ειλικρινά είναι ντροπή. Να πάτε να κάνετε ό,τι μπορείτε με αυτούς τους μεγαλοφιλέτες και ας αφήστε τώρα τους μεροκαματιάριδες και τους συνταξιούχους. Σας είπα και χθες, ένας φίλος του ήρθε 60 ευρώ. Τα 30 ήταν όλα αυτά που είπα τώρα. Φιπιάδες, πάγιο τέλος, 12 ευρώ. Εντάξει παιδιά, με σέστο λίγο. Δεν ξέρω, εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Τουρκάκη. Δεν είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά. Ο άνθρωπος τώρα, η κοπέλα που μου το στείλε, εντάξει. Γιατί δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχει κατανάλωση 3 χρόνια τώρα και φαίνεται, το ξέρετε. Ποτέ δεν είμαι μοναχού. Καλημέρα στον γραμματέα της Δημαρχιακής Επιτροπής εδώ στη Ζάκυνθο του Πασόκ Κινάλ, το φίλο μου το Διονύση τον Ποτώνη. Καλημέρα Διονύση μου. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο μου, γράφει, διάβασα ένα μακροσκελές ευχαριστήριο του κυρίου Ακτύπη προς τους υπουργούς της κυβέρνησης για την ένταξη του έργου ανάπλασης εργασίου. Εμείς θέλουμε επιτέλους να δούμε ένα έργο στη Ζάκυνθο. Ευχόμαστε να μην είναι μια προεκλογική εξαγγελία. Το Αργάσι αξίζει να προσεχτεί. Ας ξεχάσουμε όλα τα άλλα έργα στη Ζάκυνθο που καρκινοβατούν. Τώρα τι να του πω εγώ τώρα του Διονύση, ότι έχει άδικο. Έχει άδικο σε αυτό που γράφει. Όταν σε δουν, ανθίζουν, πότε έχουμε δει έργα εδώ στη Ζάκυνθο τελευταία. Καιρό δε βρέχει, λοιπόν, εδώ τώρα μόλις άνοιξα το θέμα με τη ΔΕΙΑΣ, ξεκινάνε τα μηνύματα. Γνωρίζουν την ανάσα σου. Εμείς μου λέει μια κυρία εδώ, τι να πούμε που έχουμε να πάρουμε νερό τόσες μέρες, αλλά πάγιο θα πληρώσουμε μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα αγαπημένη ακροάτρια. Τι να της πω εγώ τώρα της κυρίας, ε? Για πείτε μου, έχει άδικο.

Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε καθημερινά, που μου στέλνουν μηνύματα και μία εξ αυτών είναι η κυρία Μωραΐτη, έτσι που βγαίνει και το λέει η γυναίκα. Δεν έχει πρόβλημα αν υποθεί το όνομά της στον αέρα και έτσι πρέπει δηλαδή. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι φοβάστε, αλήθεια τώρα, τι φοβάστε. Ειλικρινά, τι φοβάστε, μήπως έρθουν και σας πούνε, σας κάνουν ντά δηλαδή. Επειδή λέτε το αυτονόητο, λέτε την αλήθεια, λέτε για τη δικιά σας, πάτησα, ξέρουν καλά, για το δικό σας πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λέει μην πεις όνομα, μην αναφέρεις το όνομά μου, μην πεις έτσι, μην πεις αλλιώς. Αλλά πες τα εσύ. Εντάξει, εγώ θα τα πω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Επιτέλους να ξυπνήσουμε όλοι. Λοιπόν, η κυρία Μωραΐτη μου λέει ότι η υπόσχεση που της δόθηκε από τη ΔΕΙΑΖ ότι θα της πάνε νερό δεν κρατήθηκε. Αν μας ακούτε κύριε Τουρκάκη ή μας ακούει κάποιος από τη ΔΕΙΑΖ, αλλά τα 12 ευρώ τα απαιτείτε. Αργοπορημένα μου λέει η κυρία Μωραΐτη ήρθα στην παρέα. Δεν πειράζει η κυρία Μωραΐτη, ήρθα επάνω στην περίπτωση. Ακριβώς επάνω στην περίπτωση. Είναι ντροπή ρε παιδιά, είναι ντροπή να ζητάμε από τον κόσμο χαράτσι τώρα 12 ευρώ και 24 στις επιχειρήσεις, οι οποίες ματώνουν στην κυριολεξία οι περισσότερες, και να μην παρέχεται κανονικά το νερό, είτε πόσιμο που πίνουμε, μάλλον δεν το πίνουμε, που έρχεται μάλλον στις βρύσες μας, αυτό το νερό που μας στέλνετε, συνέχεια να υπάρχουν βλάβες, συνέχεια όμως, που δεν φταίτε εσείς βέβαια γι' αυτό, και γιατί να πληρώσουμε εμείς τα χρέη της ΔΕΙΑΣ που έχουν κάνει οι προηγούμενοι όπως λέτε, και εντάξει μπορεί να έχετε δίκιο, γιατί να την πληρώνουμε εμείς την ύφη δηλαδή, διαφημίσεις.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Οι άνθρωποι. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Μόνο μία απάντηση υπάρχει. Πηγαίνουν στα σπίτια τους. Αφού τελειώσαν από τις δουλειές τους.
9: Ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Αδιαφορούν όμως για την τέχνη.
8: Έτσι αδιαφορούσε και ο Άμπλετ. Γι' αυτό τον τιμώρησε ο Αρταξέρξης.
9: Ο Σέξπιρ θες να πεις.
8: Ήταν ο Σέξπιρ. Στο χάνι της γραβιάς.
9: Γιατί ήταν ο Άμπλετ?
8: Όχι. Ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Που μόλις μπήκε στο χάνι της γραβιάς. Ξέρεις τι είπε?
9: Τι είπε?
8: Αλλού χάνει. Και εκεί ο Λεωνίδας με 400 στρατιώτες τριμώχτηκε από 4.000 Τούρκους. Σήκωσε ο Λεωνίδας το λάβαρο της Επανάστασης και φώναξε «Εν τούτο Νίκα!». Και τότε οι στρατιώτες του φώναζαν «Έξω οι βάσεις του θανάτου! Έξω από το ΝΑΤΟ!». Και ο Λεωνίδας τους είπε «Θα φύγουν οι βάσεις το 1989». Και ο πρόεδρος τους απάντησε «Άμα φύγουν, να με χέσεις».
9: Μα, πολύ μπερδεμένα μου τα λες.
8: Έτσι είναι μπερδεμένος και ο κόσμος μας. Έτσι είναι μπερδεμένος. Και εγώ έχω μπερδέψει τα μπούκια μου τώρα. Την κούφανα.

Επιστρέψαμε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ και τα φουσκωμένα αυτά τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ, όπου πληρώνουμε περισσότερο φόρους και πάγια τέλη παρά κατανάλωση νερού.

0: Λοιπόν, η κυρία Μωραΐτη πήρε τηλέφωνο για να ζητήσει να της πάνε νερό. Στην ιδεία. Η απάντηση ξέρετε ποια ήταν. Δεν μπορούμε να σας φέρουμε γιατί και οι τρεις υδροφόρες, αυτά λέει η κυρία Μωραΐτη μου γράφει, και οι τρεις υδροφόρες είναι στο συνεργείο. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα. Δεν τα φτιάξατε τα μηχανήματα του Δήμου όταν βγήκατε και ανεβάζατε εκεί δελτία τύπου, φωτογραφίες, μας δείχνατε κάτι εξαρτήματα τα οποία για ένα εξάρτημα, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο έμενε παραγωνισμένο στα πάρκινγκ εκεί του Δήμου και βρίζατε έτσι με αυτόν τον τρόπο και κράζατε τον αρετάκι. Δεν φτιάξατε, δεν χαλάσατε 1 εκατομμύριο πόσο χαλάσατε για να φτιάξετε τα μηχανήματα. Και χαλάσανε. Χαλάσανε και οι τρεις υδροφόρες. Και τελικά η γυναίκα, η κυρία Μωραΐτη, αναγκάστηκε χθες το βράδυ, όπως μου γράφει εδώ, αγοράζει πάλι. Δίνει πάλι 100-110 ευρώ πόσο της πηγαίνει για να πάρει νερό για κάτι που είναι υπεύθυνη ιδέας. 100 ευρώ το βιτίο μου λέει.
1: Νιώθω πως με ξεγελάς.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει πολύ σοβαρά να το δει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε αυτά, υπεύθυνος, είναι από τους λίγους που έχει κάνει όριμες μελέτες και τις έχει προχωρήσει και γίνονται έργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι βλάβες επισκευάζονται όσο μπορούν τα παιδιά εκεί στη ΔΕΙΑΣ, που για μένα είναι ήρωες και μπράβο τους. Και πάμε παρακά, που λένε στο χωριό μου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας.
1: Στη ζωή
0: στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Vodafone Flex. Η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Επισκέφτεσαι σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρωμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Hey!

Λοιπόν, πολλές καλημέρες στο φίλο τον Παρασκευάτο από Παπαγεωργόπουλο. Μου λέει έστω και αργά τις καλημέρες και καλή δουλειά. Ποτέ δεν είναι αργά, Παρασκευά μου, ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινιά. Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Εκεί στους όμορφους κήπους. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Στεφανόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Σύφη τον Σεμιτέκολο. Στο Σάκη τον Σούρμπι τον Μπέλο. Δεν ξέρω αν είσαι καθοδόν. Οι ομάδες μας φέτος είναι και οι δύο. Καλά, εμείς ανέκαθεν, αλλά εσείς ρε παιδιά. Και στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς που μ' ακούνε. Καλημέρα Παναγιώτη Βάρτζελη, καλημέρα Παναγιώτη μου. Μου το έλεγες εσύ. Όχι ότι δεν σε πίστεψα προς Θεό, γιατί ξέρεις πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά τόσο πολύ χάλια δεν το είδα. Το μάτι το μαθά. Καλά, εμείς είμαστε εντάξει.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, ο κύριος Χρήστος Κοντονής, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, φίλε Χρήστο.
1: Καλημέρα σε εσάς, εδώ κρατώσεις. Καλημέρα.
0: Τι συμβαίνει πάλι εκεί στο χωριό, γιατί συνήθως δεν βγαίνουμε για καλό, η αλήθεια είναι.
1: Όχι, πραγματικά δεν είναι και καλό αυτό που κάνουμε. Ναι, αλλά μόνο.
0: Ναι, προβάλλετε όμως τα προβλήματα, κύριε πρόεδρε.
1: Ορίστε.
0: Προβάλλετε όμως τα προβλήματα, έτσι, γιατί υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι, μόνο μέσω μαζικών ενημέρωσης.
0: Γιατί με το Δήμο δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, κύριε Κοντονή.
1: Να σας ακούσουμε λίγο από τις ανώτερες δυνάμεις.
0: Δηλαδή με το Δήμο δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, αυτό μας λέτε τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εσύ καθαριότητα δεν μας έχει δώσει.
0: Μα προχθές δεν καθαρίζανε.
1: Να το ελευθερώσω εγώ πρώτα.
0: Συγγνώμη.
1: Πεζή καθαριότητα λοιπόν δεν μας έχει δώσει. Μας έχει, δεν θέλω να πω τη λέξη, ναι, μας έχουν κοροϊδέψει. Και ειδικότερα ο κύριος και ο δήμαρχος και ο δήμαρχος υπογράφει για τις προσλήψεις, αλλά και ο κύριος αγαπητός, θα σου στείλω, θα σου κάνω, θα σου ράνω. Λοιπόν, το ολοκληρώνω. Πεζή καθαριότητα δεν έχει το Καλαμάκι. Άλλα χωριά έχουνε. Ίσως επειδή το Καλαμάκι είναι το Καλαμάκι. Ίσως επειδή το Καλαμάκι δεν έχει και σύμβουλο της συμπολίτευσης το Καλαμάκι. Και αυτό ίσως να μειονεχτεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα εχθές δεν ορκίστηκε, δεν υπέγραψε ο κύριος Παύλος Μαρούδας.
1: Α, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, εχθές. Εχθές
1: οπότε,
0: πήγε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ευτυχές. Είναι ευτυχές να υπάρχει κάποιος σύμβουλος τη συμπολίτευση στο τοπικό συμβούλιο.
0: Ναι, από χθες είναι ο κύριος Μαρούδας, ο Παύλος, αν το έλεγα.
1: Άσε τα είναι ο Παύλος ή ο Σπύρος ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Έχουν αλλάξει όμως δύο, έχουν παραιτηθεί δύο από ό,τι ξέρω. Και ο κύριος Τραβοπόδης και ο κύριος Κλάδης.
1: Τρεις, αγαπητέ μου.
0: Ποιος είναι ο τρίτος?
1: Τρεις. Ήταν και ο κύριος Κακολίδης, ο οποίος δεν δέχτηκε να πάει.
0: Α, αυτό, ναι, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Ωραία, το ξεπερνάμε αυτό, πάμε. Λοιπόν, συνεννοούμε με το τμήμα καθαρισμού εκεί που είναι υπεύθυνος ο κύριος Μαρίνος. Μετά από πολλά παρακάλια, να μου στείλει δύο άτομα ή δύο ή τρία ότι μπορέσει να κόψουμε τα χόρτα στον δρόμο που παλεύεις κάθε μέρα. Εγώ μιλάω για το κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Και την προηγούμενη φορά που μου είχε στείλει πάλι ο κύριος Κάσας, σαν προϊστάμενο το λέω εγώ, ο κύριος Κάσας, Μαρίνος, Κάσας επειδή τον ξέρουμε οι Ζαγκηθινοί, ξανά μου έστειλε πάλι για κεντρικούς δρόμους να κόψουμε. Λοιπόν, παρέμβηκε ο κύριος αγαπητός να πάμε να κάνουμε μπασίες, να το πω εγώ.
0: Τι εννοείται μπασίες τώρα, γιατί εδώ.
1: Όχι, παράδρομους, να μην πω βασίες.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να καθαριστούν και οι παράδρομοι. Δηλαδή, μόνο ο κεντρικός δρόμος είναι στα χωριά μας.
1: Πρέπει να καθαριστούν.
0: Τότε πού είναι το πρόβλημα?
1: Αλλά να το ολοκληρώσω. Αν μου είχε στείλει για 10 μέρες στους ανθρώπους του, θα πηγαίναμε σε όλους τους παραδρόμους του Καλαμακίου.
0: Γιατί για πόσες μέρες θα ερχόντουσαν?
1: Για 2 μέρες μου τους έστειλε.
0: Μάλιστα.
1: Και με την πτυχή στο στόμα. Αρχικά μου στείλε 4, την άλλη μέρα γίνηκαν 2. Και οι δύο σταματήσανε με εντολή στανοτά της αρχής να πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν, εμένα με πείραξε πάρα πολύ αυτό, γιατί ο κόσμος τώρα, τι μου λέει τώρα που πάω στο καφενείο ή πάω γύρω στα μαγαζιά? Έλα και στο δικό μου δρόμο, έλα και στη δική μου κυμπασία, έλα και στο δικό μου δημοτικό δρόμο στις άκρες να τα κόψει. Ο κύριος αγαπητός λοιπόν είδε τις άκρες του δρόμου Χ, δεν είδε όμως του δρόμου όταν έρχεσαι από την πόλη και ο κόσμος περπατάει δεξιά και αριστερά, που τα χόρτα κουμπάνε στα πόδια τους και κάνουν στη μέση του δρόμου για να μην γρατζουνιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το είδε, ότι είναι 6-7 ο μήνας. Αν είχε αγίσει, σωτήρωσε με χρόνια πολλά για τις σωτήρες.
0: Να είναι καλά. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, σε 2 μέρες δηλαδή θα είχε καθαριστεί μόνο ο κεντρικός δρόμος, έτσι? Δηλαδή, οι 2 μέρες έφταναν μόνο για τον κεντρικό δρόμο. Αυτό λέτε τώρα.
1: Δεν φτάνουν και 2 μέρες για τον κεντρικό δρόμο, δεν φτάνουν. Την προηγούμενη φορά που μου τους είχε μια εβδομάδα και. Αλλά είχα και τον δρόμο του Λαγανά.
0: Μα πόσα άτομα σας είχε στείλει, κύριε Πρόεδρε?
1: Την προηγούμενη φορά ήταν 3-4.
0: 3-4 και ένας εσείς 5, γιατί πάντα βοηθάτε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν φτάνανε 5 άτομα για 2 μέρες.
1: Το ξεπερνάω.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν φτάνανε 5 άτομα για 2 μέρες να καθαρίσουν τον κεντρικό δρόμο. Ερώτηση κάνω.
1: Για 2 μέρες στο κεντρικό μόνο, ναι.
0: Νάξει.
1: Εάν είχαν χρόνο, όχι εγώ αν είχα χρόνο. Εάν είχαν χρόνο τα παιδιά εκεί και μπορούσαν να κάτσουν παραπάνω, θα πηγαίναμε και στους υπόλοιπους δρόμους.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
1: Δεν αφήνουμε έτσι.
0: Εν τέλει.
1: Αλλά τώρα με έχουν φέρει σε μια σύγχυση με τους συνδημότητες του χωριανούς μου, γιατί μου λέει το
0: όνομα. Και ζητάει ο καθένας να πάτε στην πασία του. Το καταλάβαμε.
1: Μου λένε οι Μαργαρέοι που είναι εκεί μέσα ή ο Κεφαλινός. Έλα κόψε μου και με το τσάκι στην δρόμο μου.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Να ρωτήσω.
1: Έτσι, ο δρόμο του.
0: Εν τέλει, κύριε Πρόεδρε, καθαρίστηκε ο κεντρικός δρόμος. Ξαναήρθαν
1: οι. Όχι, σήμερα συνεχίζεται και καθαρίζεται ο κεντρικός δρόμος.
0: Α, ωραία. Αυτό ήθελα να.
1: Ο κύριος αγαπητός δεν σεβάστηκε, γιατί δεν με ρώτησε κανένα.
0: Τον κύριο Βίτσο λέτε.
1: Δεν σεβάστηκε το τοπικό συμβούλιο. Αυτό το κακό έχουν. Δεν σέβονται το τοπικό συμβούλιο. Δεν ρωτάνε ποτέ, αποφασίζουν μόνοι του. Λοιπόν, επειδή αποφάσισε μόνος του να τους διακόψει και να τους πάει όπου τους πήγε καλά, έκανε, χρειαζόταν να πάει εκεί που πήγανε, θα πηγαίναμε μετά, αν είχαμε χρόνο. Του λέω ότι από σήμερα να έρχεται να μαζεύει τα καλαθάκια ο ίδιος. Ή να στείλει άτομα.
0: Γιατί ποιος τα καθάριζε. Ποιος τα καθάριζε τα καλαθάκια, γιατί το λέτε
1: έτσι. Ξέρει ο κύριος αγαπητός ποιος τα καθάριζε. Ξέρει.
0: Ο Μιλών.
1: Ο Μιλών. Καθημερινά.
0: Και μιλάτε για τα καλαθάκια κυρίως αυτά που είναι στο δρόμο που ενώνει το Καλαμάκι με το Λαγανά, σωστά?
1: Μιλάμε από ξεκινάει από τη γέφυρα του Νικολουδάκη, τελειώνει στο Κρυστάλ.
0: Ναι, αυτό. Α, μέχρι το Κρυστάλ, μάλιστα.
1: Και δεν του ζήτησα ποτέ τίποτα. Το μόνο που ζητάω είναι και οι σακούλες είναι προχωρημένοι να μου δώσουν τις σακούλες.
0: Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, και στο Καλαμάκι, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, χημικές τουαλέτες έχετε?
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, ναι. Δεν έχουμε, όχι.
0: Κάποιος θέλει να κάνει την ανάγκη του και εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Είναι μακριά το ξενοδοχείο.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα κομμάτι πολύ τραγικό αυτό και
0: φοβερό.
1: Δεν υπάρχει τουαλέτα να πάει να ουρήσει, να κάνει την ανάγκη του, όπως το είπατε, ο τουρίστας. Το ψάχνει και παρακαλάει τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία. Και επειδή ευτυχώς ο Θεός μας βοήθησε και έχουμε τους αναμοκούλουμους. Αυτό το λέω με χιούμορ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι είναι ονομά για να μου κούλουμε.
0: Εγώ όχι.
1: Ή όσοι ακούνε γνωρίζουν. Οι Αμοθήνες, να το πω έτσι.
0: Α.
1: Πάνε στις Αμοθήνες.
0: Α, ναι. Ωραία, γάμο του. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Συγγνώμη.
1: Το ξέρω ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο για ένα τουριστικό μέρος σαν το Καλαμάκι. Αλλά δεν ξέρω γιατί το Καλαμάκι το θέλουν να είναι υποβαθμισμένο. Οι αρχές το θέλουν το Καλαμάκι να είναι υποτασμένο. Ό,τι κερδίζουμε το κερδίζουμε τον αγώνα του τοπικού συμβουλίου.
0: Το ίδιο είπατε. Ναι, πριν πάμε εκεί. Μισό λεπτό. Το ίδιο είπατε και στην αρχή της τοποθέτησής σας. Δηλαδή, επειδή εσείς έχετε εκλεγεί με τον κύριο Τσουρνάκη, πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε?
1: Εγώ, όταν τελειώνουν οι εκλογές, είμαι με τον Μεφυσάκηδο. Όταν τελειώνουν οι εκλογές. Οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει.
0: Εδώ ένας φίλος μου λέει, γιατί μου λέει.
1: Ό,τι αγώνα κάνουμε. Κάνω προσωπικά. Το λέω τώρα, το πάω και προσωπικά το θέμα. Ό,τι αγώνα το κάνω για το Καλαμάκι, το κάνω για τη Ζάκυνθο. Διότι αγωνιζόμουν 2 μήνες να έρθει το Γκρέτε, παραπάνω από 2 μήνες να έρθει το Γκρέτε να αξίσει τις άκρες του δρόμου αυτό που ήταν, που είχε μείνει το κομμάτι μεταξύ Ασφαλτοτάπητα και Ενταζιέρα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα χάλι και ήταν ένα σκουπιδότοπο.
0: Εδώ, Πρόεδρε.
1: Κάθε μέρα από αυτό το κομμάτι.
0: Πρόεδρε. Εδώ ένας φίλος μου γράφει, γιατί έχει η χώρα τουαλέτες. Νομίζω ότι έχουν μπει, αν είδα καλά, ανάμεσα στο στενάκι που είναι μεταξύ του Δημαρχείου και της Εθνικής Τράπεζας. 2 νομίζω χημικές τουαλέτες. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Γιατί πηγαίνανε επαγγελματίες και κατουράγανε στους τοίχους. Και βρώμαγε ο κόσμος. Και ήταν ντροπή για το Δήμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να πω για
0: σου,
1: οι δικές μας, σε εμάς δεν έχουν φέρει. Εγώ μίλησα με την κυρία Αυγουστίνου, μου είπε ότι είναι λίγο δύσκολο και είναι εκείνο το άλλο. Στην Ιθακιά, όπου είναι δικό σου άνθρωπο, πρόεδρος σου πήγε. Και μη μου πούνε ότι έκαναμε την αίτηση φέτος για τις γυναικές τουαλέτες, γιατί τους παρακαλάμε κάθε χρόνο. Και σε αυτή τη δημοτική αρχή και στην προηγούμενη. Δεν λέω μόνο για τη δημοτική αρχή.
0: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, έχετε πάρει γαλάζια σημαία, σωστά?
1: Ναι.
0: Έχετε πάρει γαλάζια σημαία. Η οποία πού βρίσκεται, σε ποια περιοχή, στον Μπέλεση?
1: Στον Μπέλεση, ναι.
0: Στις προδιαγραφές δεν είναι να υπάρχουν εκεί τουαλέτες?
1: Υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει η ταβέρνα Μπέλεση εκεί.
0: Δηλαδή η ταβέρνα. Τώρα σοβαρά μιλάτε, η ταβέρνα.
1: Ναι, και τους έδωσε τα κλειδιά.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Τους έδωσε τα κλειδιά, δηλαδή οι τουρίστες, οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες τους. Αφιλοκερδός.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο στην οικογένεια Τσαγκαρόπουλου.
1: Έτσι. Εγώ τις ευχαρίστησα και ευτυχώς που υπάρχουν μερικοί καλοί επιχειρηματίες που βοηθάνε και τον τουρισμό μας. Γιατί και αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και ευελπιστούμε στις επόμενες, τον επόμενο χρόνο ή τον επόμενο, να πάμε και σε άλλη μια περιοχή και, και αυτός θέλει να βοηθήσει με τον τρόπο του. Έχει ξαναβοηθήσει πάλι και ελπίζουμε να γίνει άλλη μια, άλλο ένα μέρος με γαλάτσια σημαία στο Καλαμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ας ήταν το θαλάσσιο πάρκο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναπηρική ράμπα. Αυτό το κομμάτι λίγο δεν το προσπεράσαμε.
0: Ναι. Με αυτό τι γίνεται με την περίπτωση αυτή, πότε θα μπει η ράμπα για τους ΑΜΕΑ?
1: Δεν πρόκειται να μπει γιατί είναι το σύστημα του θαλάσσιου πάρκου, την χελώνα.
0: Α, δεν θα μπει εκεί.
1: Να μπει η χελώνα να διώξω και τέτοια πράγματα. Ενώ όλα τα άλλα είναι καλά.
0: Ναι, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση που κάνατε.
1: Τίποτα, να είστε καλά που μου δίνετε βήμα και λεπτά.
0: Εδώ είμαστε όποτε θέλετε. Όχι μόνο εσείς, είναι όλοι.
1: Τα προβλήματά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σας. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο αγαπητό Βίτσο, θα προσπαθήσω αύριο γιατί δεν έχω χρόνο σήμερα και δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό να δίνουμε χρόνο σε έναν άνθρωπο μόνο 2 λεπτά ή 3, όταν ο άλλος έχει μιλήσει πάνω από 10 λεπτά. Οπότε αύριο θα προγραμματίσω, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα τον κύριο αγαπητό Βίτσο σχετικά με τη δικιά του την ιδιότητα στον Δήμο μας. Να δούμε κάποια πράγματα πώς πάνε. Αν μπορέσει ο άνθρωπος και είναι αύριο μαζί μας, γιατί θα πρέπει να του δώσουμε το λόγο, γιατί ακούστηκε το όνομά του από τον κύριο πρόεδρο της κοινότητας του Καλαμακίου.

Ναι, κυρία Μωραΐτη, το ξέρω γιατί πηγαίνω πολύ συχνά με την ιδιότητά μου, η δεύτερη εργασία μου. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μου λέει η κυρία Μωραΐτη ότι χθες πήγα, λέει, στον Αλικανά για μπάνιο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν το πίστευα αυτά που είδα, που έχουν φτιάξει σε αυτή την παραλία. Δεν ξέρω, μου λέει, αν έχετε πάει. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ισχύει, ισχύει. Κανείς ποτέ δεν 27 λεπτά μετά τις 9.

Για να δούμε τι έχουμε, αν υπάρχει κάποιο νέο της τελευταίας στιγμής, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30. Εδώ από τον τόπο μας και όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά μας εδώ δεν βλέπω κάτι. Ούτε στο ευρύτερο πεδίο.

Και μόλις επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τιμόθεο Παπαδάτο, τον εκλεγμένο σύνεδρο του ΠΑΣΟΚ, εδώ το δικό μας, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κινάλε Ζακύνθου. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μπέκερη.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Πρίσμα 92.
9: Τώρα το παιδί.
10: Τι κάνετε κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
9: Γεια σου Ζήκολε, παιδιά.
10: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
9: Καλά, σε χαιρετάει.
10: Τους χαιρετισμούς και εξαιμού, ε.
9: Γεια σου.
10: Στο καλό.
9: Γεια σου.
10: Γιατί μου το άνεις εισαπητικό, γιατί μου το άνεις? Γιατί μου το άνεις?
9: Πού σου να ρε?
10: Ρε, ναι. Ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
9: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
10: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Άκουσες που ήμουνα? Πού μ' άστειλες?
9: Πού σ' άστειλες?
10: Πού μ' άστειλες?
9: Να πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας. Μάλιστα. Και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
10: Τα λουμίνια.
9: Τι τα λουμίνια?
10: Μου πέσανε.
9: Σου πέσανε.
10: Μάλιστα.
9: Και αφάρισε.
10: Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
9: Να σου κοφωνήσω μία.
10: Κάνεις χειραψίδις γιατί φούσε. Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
9: Τι να φτάρε που μου κάνεις?
10: Να δεν κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίδι και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Κάνεις χειραψίδις,
9: κάνεις χειραψίδις. Πού σου πέσανε?
10: Στον δρόμο.
9: Κάτω.

0: Κάνα πράγμα να πέφτει κατά πάνω κάτω, βέβαια. Mm.
1: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα τη Φιφίκα.
0: Σκασμός!
1: Τι πες ρε, περίγυρα της κοινωνίας.
0: Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα φιλικού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φιφίκα.
1: Μπρος, σε δουλεύουν ρε μοσχάρι.
0: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα ακόμα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
0: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πας στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά.

34 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή μας εκπομπή. Για την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος που σας κρατάει συντροφιά. Πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10.

0: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά στον εκλεγμένο σύνεδρο από την Ζάκυνθο για το Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Τιμόθεο Παπαδάτο, που θα συζητήσουμε τόσο για την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια στο νησί τις προηγούμενες ημέρες, για την ιδιωτικοποίηση που ψήφισε η κυβέρνηση του νερού, ιδιωτικοποίηση του νερού. Και θα τον ρωτήσω φυσικά τι γίνεται με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ εδώ στο νησί μας. Έχουν κατασταλάξει στα τρία πρόσωπα. Και αν ναι, πότε θα ανακοινωθούν. Γιατί σίγουρα δεν θα μας πει ο κύριος Παπαδάτος. Θα πρέπει να ακουστεί από επίσημα χείλη των κεντρικών γραφείων του Πασόκ Κινάλ. Σε λίγο μαζί μας λοιπόν ο κύριος Παπαδάτος, αφού πάμε πρώτα στους χορηγούς μας.
1: Καράβια μπροστά μου, τυφλή στενάχνη.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 416 και 6949 81 47 45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 63360 για το εργοστάσιο και 26950 24639 για την έκθεσή μας. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973 6497 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Μου στέλνουν πάλι τις καλημέρες τους. Μάλλον όχι πάλι. Εγώ θα πω πάλι τις καλημέρες, γιατί το είπα και νωρίτερα. Ο Σπύρος και η Βιργινία. Καλημέρα, παιδιά, για δεύτερη φορά. Το είχα πει και νωρίτερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στην όμορφη οικογένειά σας.

0: λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε ενημερώσει, θα έχουμε μαζί μας μετά τις 10 παρά 20 το εκλεγμένο μέλος και σύνεδρο του Πασόκ Κινάλ από το νησί μας, τον κύριο Τιμόθεο Παπαδάτο, ένα νέο παιδί, μορφωμένο, αξιόλογο, το ξέρω πάρα πολύ καλά, λόγω και της οικογένειας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάτο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε, σε εσάς και όλους όσους μας ακούνε.
0: Να πω μπράβο, να πω κουράγιο στο νέο αυτό στίβο της πολιτικής που μπαίνετε, κύριε Παπαδάτο, από νεανική έτσι, ηλικία. Είστε ένας νέος και αξιόλογος, όπως είπα, άνθρωπος και με επίπεδο, κάτι που σπανίζει στην εποχή μας. Γενικότερα μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάω γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σας έκανε καταρχάς να μπείτε στο στίβο αυτό της πολιτικής.
1: Ήταν μια απόφαση που δεν ελήφθη απερίσκεπτα. Είχα ενδιαφέρον από την πολιτική, για την πολιτική από μικρός, συζητήσεις στο σπίτι με συγγενείς και όχι μόνο, που με κάνανε και μου δημιούργησαν ενδιαφέρον για να προσφέρω στον τόπο μου και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Είστε λοιπόν ενεργό μέλος πλέον και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Κινάλ, και θα ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας σχετικά με την τελευταία επίσκεψη εδώ στο νησί του Υπουργού Ναυτιλίας και τον κύριο Κικίλια, συγγνώμη, γιατί κοιτάζω και ένα μήνυμα εδώ που μου στείλανε, για συγχαρητήρια για σας γράφουν, κύριε Παπαδάτο, μπράβο λέει στο Δήμο, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, για την επίσκεψη του κύριου Κικίλια στο νησί μας, κύριε Παπαδάτο, θα θέλαμε λίγο να κάνετε μια τοποθέτηση.
1: Καταρχάς, πριν από όλα αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και από εδώ δημόσια στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου και να προσφέρουν πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη του Κικίλια, θεωρώ ότι ήταν καθαρά επικοινωνιακή. Ακούσαμε ένα σωρό εξαγγελίες και υποσχέσεις, όμως στην ουσία θα πω έγινε μια τρύπα στο νερό.
0: Μάλιστα. Όσον γιατί το λέτε αυτό?
1: Το θέμα του ναυαγίου, ναι, συμφωνώ στη φύλαξη που έχει γίνει την τελευταία χρονιά. Θετικά τα έργα που έχουν γίνει και στο πλάτωμα του ναυαγίου, όμως αυτά δεν αρκούν. Οι εξελίξεις όσον αφορά τη διάσωση του πλοίου έχουν παραμείνει στάσιμες. Ακούσαμε με κοφαντική προσοχή τους επιστήμονες ειδικούς από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα από τις εξαγγελίες του κυβερνητικού βουλευτή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Επίσης, αδράνεια παρατηρούμε και στο θέμα της προσβασιμότητας, καθώς κανένας φορέας δεν έχει δείξει τον απαιτούμενο ζήλο για την διεξαγωγή των απαραίτητων διεργασιών, ώστε να γίνει ξανά αυτό προσβάσιμο. Εικόνες εγκατάληψης ακόμη κυριαρχούν και στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Αγίου Σώστη, του Κεριού, των Βολιμών
0: και στα μικρότερα, κύριε Παπαδάτο, και στα μικρότερα λιμανάκια, όπως είναι αυτό στον Αλικάνα, στην Μπούκα. Υπάρχουν και πιο μικρά λιμανάκια τα οποία είναι εντελώς εγκαταλελειμμένα, η αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Επίσης να πω, κύριε Παπαδάτο, δεν ξέρω, θέλετε να συνεχίσετε για την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια?
1: Ναι, θα ήθελα.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Master plan της Ζακύνθου που εξήγηλαν νέο σχέδιο. Προσωπικά θέλω να επισημάνω ότι η συζήτηση αυτή υποτιμά την νοημοσύνη του Ζακυνθινών, αφού έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία με δεσμεύσεις του κύριου Ακτίβη τα τελευταία χρόνια και εξαπολύοντας πειρά μάλιστα σε όσους την αμφισβητούν, χωρίς προφανώς να έχει γίνει από εκεί και πέρα το παραμικρό ουσιαστικό βήμα πρόοδου.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί οργή στους κατοίκους και στους πολίτες της Ζακύνθου, ακούγοντας όλες αυτές τις εξαγγελίες από τον Υπουργό και από τον κυβερνητικό βουλευτή.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Παπαδάτο? Αλγινή εντύπωση, η αλήθεια είναι. Ότι έρχεται ένας υπουργός, ο οποίος ήρθε, αν γνωρίζετε, την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί την όμορφη Κεφαλονιά. και πήγε να βραβεύσει μια ναυαγοσώστρια η οποία έπεσε στα κύματα, έπεσε στη θάλασσα για να σώσει κάποιους ανθρώπους, νομίζω 6 στον αριθμό, και τους έσωσε. Και πήγε να την βραβεύσει και καλά έκανε ο υπουργός. Γυρίζοντας όμως, πέρασε και μια βόλτα από τη Ζάκυνθο, που για μένα ήταν επίσκεψη δευτερολέπτων. Μπορεί να ήταν για κάποιες ώρες, αλλά έτσι όπως ήρθε, ήταν επίσκεψη δευτερολέπτων. Δηλαδή,
1: ήταν επίσκεψη θυμοτυπικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πολλοί λέτε. Λοιπόν, κατέβηκε από το καράβι. Τον πήγανε στο λιμεναρχείο, από το λιμεναρχείο στον Άγιο και πίσω. Δεν πήγε ούτε στο Πόρτο να δει την περιβόητη μαρίνα που υπάρχει εκεί. Εντάξει, όλα αυτά τα σάπια πράγματα που υπάρχουν. Εγκαταλελειμμένα τελείως, δεν τον πήγανε στις δύο παιδικές χαρές που ανήκουν ακόμα στο λιμενικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ από την εκπομπή μου είχε πει ο κύριος Ακτύπης, ο βουλευτής, ότι τελικά θα περάσουν στο Δήμο. Ναι, πότε? Η μία παιδική χαρά πίσω από τον Κόκκινο Βράχο, από το πνευματικό κέντρο, κύριε Παπαδάτο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέει: πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Όχι, δεν βγάζουμε το δόντι. Δηλαδή, τι εννοώ, κύριε Παπαδάτο, και συγγνώμη που σας τρώω το χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και καλό ήταν.
0: Κύριε Παπαδάτο, δεν υπάρχουν άδειες σε αυτές τις δύο παιδικές χαρές. Ήταν επικίνδυνα τα μηχανήματα που υπήρχαν ειδικά πίσω από το πνευματικό κέντρο. Και τι κάνανε? Πήγανε και τα βγάλανε. Αντί να φτιάξουν, να φτιάξουν τα χαρτιά, να βγάλουν άδειες, βγάλανε τα μηχανήματα. Είναι απίστευτο, τα παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά μας. Είναι απίστευτο. Και δεν υπάρχει κανείς να φωνάξει. Κανείς όμως. Και φωνάζουμε μόνο εμείς από εδώ. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν τον πήγανε στις Βολήμες, πώς το λένε, στο λιμανάκι εκεί. Δεν τον πήγανε στο Κερί, δεν τον πήγανε από εδώ, από εκεί. Τι ήταν αυτό δηλαδή? Τι ήταν αυτό?
1: Και δεν μάλιστα, επειδή αναφέρατε το θέμα του λιμενικού ταμείου, ξέχασα να αναφέρω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ σε άλλα μέρη η εκβάθυνση του λιμανιού χρηματοδοτείται από
0: εθνικούς πόρους,
1: γιατί εν προκειμένου στη Ζάκυνθο να γίνει τα ταμεία του λιμενικού ταμείου.
0: Και υπάρχουν λεφτά, από ό,τι καταλαβαίνετε, για να γίνει εκβάθυνση από τα ταμεία του λιμενικού ταμείου, υπάρχουν. Αλλά έργα από το λιμενικό ταμείο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: απλά έργα.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Παπαδάτο, η μαρίνα που έχουμε εκεί πίσω, που είναι η λαϊκή αγορά, και είναι κάθε μέρα, βρίσκουμε εκεί οι Ρωμά. Έχουν εγκατασταθεί όλο το καλοκαίρι οι Ρωμά. Δεν έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να είχε μαντρωθεί και να μην μπαίνει κανένας, αφού υπάρχουν λεφτά? Γιατί δεν τα χαλάνε εκεί
1: οι απαραίτητες φυλάξεις?
0: Έλα τώρα, εντάξει, γιατί αρχίζω και φορτώνω, συγγνώμη κύριε Παπαδάτο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ιδιωτικοποίηση του νερού, λέει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάτο.
1: Ναι, είδα το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες. Προσωπικά θεωρώ ότι οι λάθος χειρισμοί της κεντρικής διοίκησης οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, και μάλιστα είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται ξεπούλημα δημόσιων υπηρεσιών σε ξένα funds και όχι μόνο. Και γενικά και εδώ στη Ζάκυνθο παρατηρούμε δηλαδή ότι γίνονται υπερτιμολογήσεις και υπάρχει θέμα με το νερό, ενώ ναι, δεν έχουμε συνεχή υδροδότηση στο νησί μας.
0: Βέβαια.
1: Θεωρώ δίκαιη τη διαμαρτυρία των Ζακυνθινών πολιτών και πρέπει να εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική. Γιατί καθώς το νερό, εκτός των άλλων, αποτελεί δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται απλόχερα στα ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Φυσικά. Μα δεν βλέπετε τώρα, μπήκε ένα χαράτσι, ένα πάγιο τέλος, έτσι το έχουν ονομάσει. 12 ευρώ στα νοικοκυριά και 24 ευρώ στις επιχειρήσεις εδώ στο νησί μας. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, πόσο να αντέξει ο απλός πολίτης πλέον τους φόρους? 7 ευρώ, όπως ξέρετε κι εσείς από την οικογένειά σας, 7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στις επιχειρήσεις σας όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό. Από 2,9.
1: Αυτό το επόμενο.
0: Ναι, από 2,9, κύριε Παπαδάτο, πήγε στα 7 ευρώ, δηλαδή. Εντάξει, παρακαλώ.
1: Ναι. Ότι εκεί που θέλω να εστιάσω, πριν το πείτε εσείς, και αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι ο Δήμος της Ζακύνθου όλο βάζει τέλη στους πολίτες, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, χωρίς να προσφέρει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
0: Ναι, όντως. Γιατί όταν μας ζητάς να σου δώσουμε 7 ευρώ το τετραγωνικό και εγώ έχω 100 τετραγωνικά και από 290 ευρώ που σου έδινα σου δίνω 700, ναι, απαιτώ, ναι. Δεν επαιτώ, απαιτώ να μου τα ανταποδώσεις. Μα γι' αυτό στα δίνω, για να μου ανταποδώσεις. Όταν λοιπόν δεν γίνεται αυτό, τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Θέλω να περάσω στο επόμενο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και ρωτάει. Βέβαια, εσείς δεν θα μας πείτε ονόματα σίγουρα, γιατί θα πρέπει να το ακούσουμε από πάνω, από ψηλά. Με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ εδώ στο νησί, τι γίνεται, κύριε Παπαδάτο, έχετε κατασταλάξει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μπορώ να πω ότι είμαστε και στην τελική ευθεία.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν είναι βέβαιο για κανέναν. Από εκεί και πέρα, ίσως μέσα στον επόμενο μήνα έχουμε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις. Βασικά όχι, θα έχουμε την επίσημη ανακοινώση.
0: Την επίσημη. Πότε είπατε, συγγνώμη? Την επόμενη εβδομάδα είπατε?
1: Όχι, μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Μέσα στον επόμενο μήνα, συγγνώμη.
1: Δεν έχει τίποτα οριστικοποιηθεί,
0: okay.
1: Αλλά έχουν γίνει επαφές.
0: Εντάξει, δεν θέλετε να μας πείτε, γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχετε κατασταλάξει και καλά κάνετε και δεν λέτε, γιατί πρέπει να υποθεί, όπως είπαμε.
1: Έχουμε κατασταλάξει σε πρόσωπα, αλλά δεν είναι τίποτα.
0: Να ανακοινώσουμε ακόμα. Και, ναι, σωστά και καλά κάνετε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι αυτά τα ονόματα που έχετε κατασταλάξει μπορούν να χτυπήσουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, τη Νέα Δημοκρατία και να δούμε αλλαγή σκυτάλη στο νησί μας?
1: Προφανώς και το πιστεύω μέσα μου, με τους κατάλληλους χειρισμούς, τις κατάλληλες επαφές, την προσέγγιση προς την κοινωνία και με τα πρόσωπα αυτά που έχουν επιλεγεί, αλλά απομένει, όπως σας έχω πει, να πούν όλοι τους το ναι.
0: Ναι.
1: Το τελικό ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να γίνει να κερδιθεί η βουλευτική έδρα από το ΠΑΣΟ, καθώς και ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης έχει φθορά τα τελευταία χρόνια μετά από μια οχταετή θητεία, και για όλους αυτούς τους λόγους και όλες που προαναφέραμε, για όλες αυτές τις εξαγγελίες που όμως δεν έχουμε δει τίποτα στην πράξη. Οπότε θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον αγωνιστούν όλα τα στελέχη εδώ τοπικά, mm-hmm. Και παλιά και νέα, τότε η διεκδίκηση της έδρας είναι πολύ πιθανή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Κάτι, γιατί πρέπει να αναφερθεί. Θέλω να πω για το θέμα του γηπέδου δύο πράγματα.
0: Α, ναι. Παρακαλώ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είδαμε τις επισκέψεις του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κύριου Βρούτσι. Έχουμε ακούσει υποσχέσεις και από τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Όμως θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να παραμένει κλειστή για χρόνια η κερκίδα, να είναι πεσμένοι σοφάδες στο κλειστό μέρος του γηπέδου, δηλαδή να μην έχουν γίνει απλές συντηρήσεις
0: τα
1: τελευταία χρόνια.
0: 8 συγκεκριμένα.
1: Από εκεί πέρα, ας μην αναφερθώ σημαντικές παρεμβάσεις για νέες υποδομές που πρέπει να γίνουν, τα οποία απαιτούν χρόνο και πολλά λεφτά, όπως τα νέα ιατρία, η νέα είσοδος των φιλοξενούμενων, περιφράξεις, νέα κερκίδα.
0: Δημοσιογραφικά, ναι, δημοσιογραφικά, ιατρία, όπως είπατε. Ναι, όντως.
1: Γενικά οι διαδικασίες έχουν μείνει πίσω και αυτό είναι πολύ στενάχωρο για την ομάδα και τους φιλάθλους και για όλους τους ζακεθινόμους, αφού αποτελεί προσβολή σε μια ομάδα που κάνει περήφανη τη Ζάκυνθο.
0: Σωστά.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Και τη διαφημίζει προς τα έξω, έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Μέσα από την εκπομπή σας,
0: ναι.
1: Θα ήθελα πριν κλείσουμε να επισημάνω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει και για διακοπές εδώ ο γραμματέας της παράδοξης.
0: Κύριος Βαρδακαστάνης.
1: Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ναι. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα κάνει επαφές, θα έρθει για διακοπές ο άνθρωπος, βέβαια.
0: Και θα το συνδυάσει.
1: Θα κάνει και θα κάνει επαφές και εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από την νεολαία να οργανώσουμε και να κάνουμε κάποιο ανοιχτό κάλεσμα σε όλους για μια πρώτη επαφή, μια συζήτηση, καθώς είμαστε αρκετοί νέοι που οργανωνόμαστε αυτό το διάστημα και θέλουμε να να κάνουμε μια πρώτη επαφή και με περισσότερο.
0: Περιμένουμε πρόσκληση, ναι, κύριε Παπαδάτε. Ναι, ναι, περιμένουμε πρόσκληση. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Για
1: τη
0: συνομιλία που είχαμε την πρώτη μεταξύ μας, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Τιμόθεος Παπαδάτος, εκλεγμένος σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ εδώ από τη Ζάκυνθο. Ένα νέο παιδί, πολλά υποσχόμενο, όχι μόνο στο χώρο της πολιτικής. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για το νησί μας. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9, σε λίγο θα μας κόψει εδώ το μηχάνημα, έχω και αυτό το άγχος κάθε πρωί. Μου είστε συντονισμένοι, σύνδεση τώρα εδώ στο Prisma 92 με τον Real FM. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη, με ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM, ενημερωτικές εκπομπές δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας που δεν μπορείτε να ακούσετε εδώ μεσημέρι. Και φίλες και φίλοι, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, που θα έρθουμε εμείς, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας αγαπώ. Προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.

0: 92. Ταξίδι.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προφυλακίστηκε στο μεταξύ άνδρα 44 ετών που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το περασμένο Σάββατο, από την οποία καταστράφηκαν 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αυξητική τάση εμφανίζει στη χώρα η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Πτωτικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης 2 φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Αμαλία. Με την Αμαλία Κάτζου είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία η 15ήμερη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενοι κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτο ο Πειραιάς. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε, και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε, red, σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που
0: ακριβώς.
1: Μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες, γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ψάχνη. Θα παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Τώρα, το γαλλικό αυτό φαν δεν είναι κάποιο τυχαίο φαν. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Ναι, και λύνει το θέμα της χρηματοδότησης και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίηση της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του βυθού. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας? Να επιληθούν οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες και βεβαίως να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται γιατί ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος θα μπει και με ίδια κεφάλαια, αλλά και θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σίγουρα αποτελεί εγγύηση για μια τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Και απαντά και στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα, κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε εφνιδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έναν και έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά φέρουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
0: Δεν μπορεί να κάνει
1: αυτό
0: και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να απογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.
2: Να σκεφτείς, σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξης για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες, να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγή σαν κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές, έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση, είναι αυτό που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο. Με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κίνητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτρα για τους Σπυρόπουλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν αξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Άξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα. Έτσι.
0: Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ. Πληρώνετε 100%?
1: Έχουμε πληρώνεται από 95% 100%. Αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Τώρα είπατε δηλαδή, μια, είπατε
1: τα υπόλοιπα,
0: το δωμάτιο.
1: Δηλαδή, τα ρεντεκάρ που έπανε, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Άξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ.
1: Αλλά από...
0: Ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει?
1: Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα. Και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εντωμεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαιτέρως. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλος να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι, και όσο πάει ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο.
1: Σε συγκρίση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50% από πέρυσι, είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο και...
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί πια προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύω.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, βέβαια. Taste Atlas. Taste Atlas νομίζω ότι ήταν.
1: Taste Atlas, ναι. Παγκόσμιο τυρί.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολύ, φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, φεύγουν τελείως από το πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή μειώνεται η παραγωγή,
1: μειώνεται. Δυστυχώς υπάρχει μείωση παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Νερό.
1: Και είναι και αυξημένο τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο, κύριε?
1: Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και, είναι πλήγμα και, για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν αυτό είναι το αρνητικό σε εμάς, είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο φτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται.
0: Ελέγχονται.
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται, δεν έχουν διακτάσει συστήματα. Με αποτέλεσμα να τις πετάει έξω αυτούς από το σύστημα και να φαίνουν έλεγχο. Άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το. Μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις. Ναι, ναι. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ. Χτες άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα φέμε 1,5-2 μήνες. Θα πούτε, θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ. Άντε να ελεγχθούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται μαϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχθεί. Και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στον ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κυρία Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχει το ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Να.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν μπει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο. Από 1η-1η του 23 έχει να μπει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση.
1: Πώς δεν έχουμε ενημερώσει και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στις 30 γελάδες. Τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσουμε με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, Γιάννη, δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Μάνε διερμηνέα στο γιο μου. Λοιπόν,
2: και να κάνει μεταφορές στο νησί
0: τουριστών.
1: Ναι, τα πολυμανάκια αυτά που.
0: Ναι, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το λέτε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν, ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν ασχοληθεί.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει, δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύνολο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν?
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και με τη μαζική εστίαση και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό τα προϊόντα του νησιού που είναι η γραβιέρα, η πατάτα, το βούτυρο, το γάλα, το γιαούρτι.
2: Ναι, δεν επαρκούν αυτά για να...
1: Νομίζω ναι. Πάρα πολλά. Και η τουριστική περίοδο είναι μικρή, με αποτέλεσμα να θέλουμε να φεύγουν και εκτός Ελλάδας
0: τα προϊόντα. Ελλάδος, τα προϊόντα, ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μες. Και θα παραμείνει κόσμο στο
0: έτσι,
1: πρωτογενή τομέα. Για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. I can't Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και μιας και βρεθήκαμε σε κυκλαδίτικο περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και μπορούμε να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα, που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλωδίου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο, το Κατερινάκι μας στο γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στο Σωτήρι που μας ακούει στην Αμόργο. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι θέμα τους ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμόργο που είναι μία ώρα διαφορά. Αμόργος είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

Ο Δημός λέει ότι για όλα μας θέει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν λέμε ότι φταίμε και εμείς οι πολίτες για κάτι. Δεν μάθαμε, λέει, ποτέ να αναλαμβάνουν την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν μάθαμε πως κάθε πράξη μας έχει συνέπειες. Δεν μάθαμε ποτέ τι θα πει συλλογική ευθύνη πρόληψη. Γι' αυτό φοβάται ο Δήμος ότι δεν θα αλλάξει τίποτε. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου. Γιατί κάποια πράγματα βεβαίως έχει να κάνει με τη συλλογική και ατομική ευθύνη. Αλλά κάποια πράγματα ο σχεδιασμός είναι της κεντρικής κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης. Δεν μπορεί. Θέλω να πω το να μην καθαρίζεις το σπίτι σου από την Πευκοβελόνα είναι δικό σου ή το χωράφι σου από τα ξερά. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά το να μην υπάρχει ένα στατικό σχεδιασμός πρόληψης είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ όμως και εμείς ότι πρέπει να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εμείς, αυτά που πρέπει. Καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω. Καθαρίζουμε το οικοπεδό μας. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Και δύο.
8: Το Γρηγόρη Διβάνη.
9: Και την Αμαλία Κάτζου.
8: Λοιπόν, για να συνημερώσουμε για την επικαιρότητα σε πιο χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αδειάζει και η Αθήνα. Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομές, γεμάτα και τα πλοία. Καλό είναι να φύγει ο κόσμος. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου? Τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο. 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες και τα λοιπά, όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές, ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι κλείνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος, με βάση και όσα μας είπε Γρηγόρη ο κύριος Καπούνης.
9: Και όπως λέει ο φίλος Αβραάμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας

0: και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτη και καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κάτζου. Καλημέρα, κύριε Διβάνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
1: Καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα, ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και το στο Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό φταίνει 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
1: Πόσο είπατε, κύριε Λεχουρίτη?
2: 19,75.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σπάλα, Βόλιο 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
1: Ναι, ναι, στον Αντένα, με τον Νίκο Ρογκάκο και τον κύριο Σίσκο και την Άννα Τηλιβαθινού.
2: Τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως,
1: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
2: Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος
1: Ρογκάκος. Ναι, το λέω γιατί δεν μπορούσα να τον ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
2: Έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός, δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5 ή 10% και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι έτσι.
1: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.
2: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ριζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
1: Τώρα... και εμείς να... Σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε και ήταν το, αυτό που είπατε για το ρύζι, γι' αυτό σας διέκοψε.
2: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε, ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι και εσείς τα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Ριβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο.
0: Εγώ, κύριε Λεχωρίτη, θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο. Δηλαδή, γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό. Κάποιοι το λένε και ανύπαρκτο παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς δηλαδή με τι ακριβώς δραστηριοποιήσετε?
2: Εμείς μέχρι και πέρσι το 2025 είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ και είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων, θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία
0: αλλά τι γίνεται?
2: Και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή να πούμε και το άλλο, δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο.
0: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση. Ναι, υπάρχει οργανωμένη βάση.
2: Δεν είναι θέμα βάση. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
1: Ναι. Δεν είναι Αμερικάνοι. Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί.
2: Μπράβο, δεν είναι Σουηδοί. Έτσι. Εκεί, αν αποφασίσει μια οργάνωση.
1: Στη Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
2: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο μοσχάρι, δεν αγοράζει κανείς ένας Αμερικάνος μοσχάρι.
1: Πάντως για το μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
0: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
1: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επί το πλείστον το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 80%
1: δυστυχώς
2: είναι εισαγόμενο.
1: Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές κλιματιστριακά.
2: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
1: Α, έτσι πάει. Να, ναι, ναι. Σωστό λοιπόν, γι' αυτό.
2: Ο ένας, δηλαδή,
1: αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
2: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
1: Ναι.
2: Υπάρχει, σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι. Αλλά δεν μπορεί και το ελληνικό, προσέξτε, πέρσι το ελληνικό Γενάρη μήνα του 25 είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
1: Και τώρα είναι
2: στα 17,5.
1: Μάλιστα. 5,5 ευρώ, 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ επάνω.
1: Ναι. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την εθνική συμφωνία.
2: Εγώ αν ήμουν κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή το βερίκοκο, το γερμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
1: Πλαφώς το κέρδος δηλαδή.
2: Σαφέστατα.
1: Μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, θεωρείτε, κύριε Λεχωρίτη?
2: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο, τι θα το έκανε η κυβέρνηση? Θα έλεγε,
1: πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα λόγω καύσωνα και πυρκαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
2: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες.
1: Από τώρα, που ήταν καλές χρονιές οι δύο προηγούμενες.
2: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26. Mm-hmm. Τώρα η χρονιά 26 με 27.
1: Πολύ σωστά να το λέτε.
2: Έχουν μεν δέσει σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού, που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην
1: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε το χωράφι.
2: Ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών. Έτσι, εγώ δεν πήγα.
1: Ναι, καλά, ήμουνα.
2: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
1: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
2: Και δεν το προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
1: Τι να πω πραγματικά.
2: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο, και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
1: Κύριε Λεχρούτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας, η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν. Εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρδάμ Κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω έκπληκτη από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν αυτό συμβαίνει, ας το δει, στο δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί για μια ακόμα φορά οι εξυπνάκηδες λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών αλλά και εις βάρος του Υπουργείου που πάει να κάνει μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο κενό.
1: Εμένα δεν με καλύπτει η Αμαλία μου επίσης ότι αυτό που μένουμε και λέμε δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Μα δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορεί να μην έχουμε οικολογική συνείδηση, μπορεί να μην έχουμε φορολογική συνείδηση, δηλαδή διαπιστώνουμε έλλειψη συνείδησης και γυρίζουμε σε ένα πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να καλλιεργηθεί, δεν πρέπει αυτό να αλλάξει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και εμείς πρέπει, δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε.
1: Το ακούσαμε ότι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από εδώ από το Real FM το είπαμε. Τώρα, πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως, παρόλα αυτά, και οι ίδιοι εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που. Τώρα θα τα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
1: Αυτό διαχρονικά.
0: Έτσι, τώρα,
1: αυτό,
0: όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη Λαϊκή, είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει. Να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό για το μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Την αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
0: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Σας εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Και ο Κώστας λέει: 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω τη τάγα πράσινα άλογα πολιτική. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει, τη ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό, είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, αυτό την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που γι' αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν το πρωτόγεννη τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτό το να ρίχνει στους καταναλωτές όταν κάποιες χοκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνουν οι καταναλωτές, απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο Μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
0: Τέλος πάντων, πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κύριος Λεχουρίδης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σχροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σχροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο
1: αυτό
0: υπάρχει.
1: Λέω, αυτό
0: ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενη. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να βγουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξη στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Παντού όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αττική να πέφτει ελάχιστα, δεν πέφτει καθόλου. Εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το χωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί ο κόσμος τι σου λέει. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει. Αυτό θέλει ο καταναλωτής και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μίσθωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γυρίζει μπούμερανγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σχροκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί έχω να σου πω ότι αν έχεις βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσει και θα συνεχίσει να σχροκερδεί. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει, υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Τώρα ράφι έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: χαθεί μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα. Που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλίκα ωραία, δίχως να σε ξεπερνώ. Εν έχει ιδέα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μα στο σώμα μου είμαι απόν, δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία σε μια χιλιά.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Προς το παρόν, μαράκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και δύο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ρωσικό δάκτυλο βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική τάση εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζέινεψον Μεζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Υψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να σε καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ, έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα. Γρηγόρη, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντλίας και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει, πώς θα γίνει. Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει, ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορα αποφάσεις είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας, αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό βέβαια υπάρχει σιγή ασυρμάτου από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις συλλαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, το είπα, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Λοιπόν, τότε. Μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό, οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ, γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες, γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη χώρα
0: και τώρα παραγωγός, γιατί παράγει
1: γεωργικών προϊόντων. Ναι. Η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη, η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γλά εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πουλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό οι κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά, κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για το ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ.
2: Στο τέλος όλες οι υπόγειες τώρας βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνουν οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα, είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
2: Στους άλλους να βρίζω τα δικά μου τα χάλια.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη δεν εξασφαλίζεται τελικώς. Γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

0: Επισκύλιψε.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικά ποιος είναι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά το ξέρει εκείνη, μάλλον ταλαιπωρείται η γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπησα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωσει σωστά την πορεία τους μερικοί από που μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά Τόρπι.
2: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Ανταρσία, εγώ παιδί από επαρχία. Φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική. Γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός, βέβαια, από το Μίσιγκαν, που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών, κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά?
3: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος.
0: Και μισή τους Εβραίους.
3: Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τζιχαντιστής.
0: Ναι,
3: βέβαια,
0: ναι,
3: εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
0: Έχει...
3: από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγέτ, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και ένας επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλτου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
3: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων, την ΑΔΕ δηλαδή, επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί την νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, τον Ξενάκη, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς στις επαρχίες, τουλάχιστον έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, μαράκι μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εμάς τα μέρη μας, την Ηλία, τρώνε, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη και το. Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρεις τι είναι η αρτοκλασία.
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογία του άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τι εννοείς για ποιο λόγο. Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία υπέρ υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, σε κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, 40 διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες, Μαράκι? Γρόρι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία?
1: Δεν το είδα,
0: ναι, ναι, ναι. Και, μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: So έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAdE από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς ρυζιού, καλλιεργητές που επλήγησαν τον παγετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν λειψιδρία το 2025. Άντε, να κάνουν την αίτηση οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα, γιατί μιλάμε για το 2021 και το 2025, έτσι, για αυτούς που επλήγησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση σώρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί ο σώρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί από ότι άφησε την τελευταία του πνοή ολικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι εναντίον
0: τους. Εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη, 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε. Δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους. Ότι η κόρη του. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια, δεν λέω 5.
1: Ναι.
0: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέχρι πότε.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι θυμά. Αν...
1: Ναι, η αδελφή του.
0: Του. Ναι, η κόρη του 90χρονου, του άτυχο 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρη μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρη έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονος.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς ηλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς ηλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά, το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιο για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, ίσως το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
10: Εσύ αφού πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
11: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
10: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
10: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
12: Κοιτάξτε, κύριε,
10: ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
12: Ναι, άκουσα και τον κύριο Ταβερόνι που είχατε προχθές.
10: Ναι, ναι.
12: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη σωστά

0: Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση στις πράξεις περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
1: ναι,
0: το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναχθεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες έβγαλαν άχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που την ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
1: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και της εστίασης είναι οι βραχυχρονείς μισθώσεις?
0: Σαφέστατα.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
0: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους, να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ημέρα. Ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
0: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι είναι στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξεις στην Ελλάδα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ακαροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε ψωδοφυλό, μας έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτή προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο των catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
1: Δεν είναι σημαντικό κάτι αυτό με τις κλαδικές?
0: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
1: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Μη σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συμβεύσει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
2: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
0: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης
2: επιθεώρησης
0: εργασίας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει το δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
1: Γιατί έχει ευτελιστεί?
0: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου με τόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, μισθό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
1: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
0: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση που, πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο λέει σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος, άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε και ποιος στέει. Λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πήρε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόρες πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
0: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σόι τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα. Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζου, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
1: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χοντζόγλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
0: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ. Και αυτό να ξέρετε γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και με εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες γιατί. Όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
0: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
1: Βέβαια. Αυτό
0: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
1: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημονικό τουρισμό. Οι Έλληνες. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω.
0: Κυρία Γκάτση, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι κάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους.
0: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 21, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κ. Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7 ημέρο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος θα αντέξει.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
0: Και έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση σε χειλίζει. Ναι. Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
1: Εντάξει τώρα, μην είστε, νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
0: Για κάτσε, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
1: Καλά.
0: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
1: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν. Ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση, δεν βρίσκεται.
0: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν ναι, μετά από δεκαετίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και μία άκρος επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκε αν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα μία συζήτηση με την κυρία Κυραμέσο. Θα προσπαθήσω να.
0: Με
1: να
0: μεγάλη μου χαρά.
1: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο, όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Με την κυρία Κυραμέσο κάνει τρεις συναντήσεις σε πολύ καλό κλίμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και ο Υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλού?
0: Και εποχικά και συνεχώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
1: Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισιτισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
2: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε έναν έτσι μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζόγλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισιτισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως στη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκι, να του σπά τα νεύρα και πολύ καλά κάνει. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκι μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου, γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστεί το γέλιο μου, τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
3: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσοι μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πες φτάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Τσέστερφιλντ εκεί μας ακούει. Καλημέρες, η καλοκαιρινή παρέα μας. Ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα.
1: Ψηλό. Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σε τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες.
1: Ναι,
0: δεν είσαι.
1: Δεν είμαι φανατικός
0: από τον Καλαμαράκη που εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται
1: χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ, δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι. Το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα, θέλω να πω, και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, όχι, θα ξεκινήσουν αυτά τώρα από... ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή, 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ, θα αρχίσουμε. Ω, τα μάμου θα πάει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι συντελεστές και οι χολύπτες και. Που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έρχεται ο κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο. Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια. Πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη. Ναι. Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει. Ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει. Γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή δεν είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριουδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές και χαρούμενοι άνθρωποι, χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο, χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, ναι, είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν, αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield. Αλλά τάχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος. Είναι, φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τάχει με το Πασόκ.

πανέμορφο τραγούδι. Λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31/8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα, Ιωάννα μου. Θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα. Και. Α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφ Άκος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Πάντα και δύο.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και σήμερα μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92, για τις υπόλοιπες επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η προτελευταία μας εκπομπή. Αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε για περίπου δύο εβδομάδες. Δεν θα είμαστε μαζί σας, θα ξεκουραστούμε κι εμείς. Όχι βέβαια ότι θα πάμε διακοπές, απλά θα ασχοληθούμε και με τις άλλες μας υποχρεώσεις και επαγγελματικές και οικογενειακές. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, ζεστός, πάρα πολύ υγρασία είχε χτες το βράδυ, τόσο που νόμιζε ότι η θερμοκρασία θα άγγιζε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα όμως η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34. Μας φαίνεται ότι είναι παραπάνω λόγω της υψηλής υγρασίας που ούτως ή άλλως την έχουμε κάθε χρόνο και όλες τις μέρες του χρόνου και εδώ στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στα Ιόνια. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, όπου εκεί μπορείτε να πιείτε τον υπέροχο καφέ σας και να δοκιμάσετε τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα Γρηγόρης, που πιστέψτε με γίνονται ανάρπαστα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Αν πάτε εκεί δεν θα βρείτε τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλα καταστήματα Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην Ξαθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές θα βρείτε και θα ενημερωθείτε στο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές των Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας στα ψώνια σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα επώνυμα και μη σε πολύ καλές τιμές. Αυτά λοιπόν για τον χορηγό μας. Χρόνια πολλά σήμερα στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Τη Σωτήρο σήμερα, η νηστεία του 15 Αυγούστου σπάει. Μπορούμε σήμερα να φάμε ψάρι και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ παλιό έτσι έθιμο, οι αγρότες πήγαιναν στην εκκλησία τα σταφύλια και τα σίκα τους για να ευλογηθούν, να ευλογηθεί η σοδιά του καλοκαιριού, που εδώ στο νησί μας μένουμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και σε πολλά είδη σταφυλιών και σε πολλά είδη από σίκα, και ειδικά στην ορεινή Ζάκυνθο μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά τέτοια προϊόντα. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με τη θρησκευτική μας παράδοση, τι έγινε? Ο Χριστός ανέβηκε το όρος Σταβόρ μαζί με τους τρεις αγαπημένους τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Εκεί λοιπόν, όταν είχαν φτάσει στην κορυφή του όρους, ένα θεϊκό φως περιέλουσε τον Χριστό και έτσι οι μαθητές τους είδαν τη θεϊκή του υπόσταση. Αυτό λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έχουμε πάρα πολλές θρησκευτικές εορτές το 15 Αύγουστο, θα τα κουβεντιάσουμε αύριο. Έχουμε και της Παναγίας, γιορτάζεται σε πάρα πολλά μέρη εδώ στο νησί μας. Το μεγαλύτερο πανηγύρι είναι στο Καταστάρι, παραμονές της 15 Αύγουστο, ένα πάρα πολύ μεγάλο από χρόνια, έτσι, λαϊκό πανηγύρι με πολύ φαγητό και μουσική, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Και αμέσως μετά της Παναγίας προετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι και του Αγίου Διονυσίου, μια πάρα πολύ μεγάλη θρησκευτική εορτή εδώ στο νησάκι μας. Και μετά εμείς εδώ έχουμε χωρίσει τον Αύγουστο, πριν του Αγίου και μετά του Αγίου. Και μετά του Αγίου σιγά σιγά λέμε ότι κοίτα, πέρασε του Αγίου, σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε, οι γονείς για το σχολείο, για τα παιδιά τους, και οι άλλοι σιγά σιγά σταματάν τις διακοπές τους, οι επισκέπτες μας, οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι που έχουν οικογένειες, γυρίζουν σιγά σιγά στους τόπους καταγωγής τους και μένουμε με τους
τουρίστες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που έρχονται πάρα πολύ στο νησί μας, ιδιαίτερα ο Σεπτέμβριος είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας και ο Οκτώβριος πέρυσι πήγε πολύ καλά, ο Οκτώβριος μέχρι τις 20 του μήνα, σιγά σιγά και μετά μείνουμε εμείς και εμείς εδώ με τα προβλήματά μας που απασχολούν κάθε χρόνο την τοπική μας κοινωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από το μέτωπο των πυρκαγιών. Σε ύφεση είναι, έχουν σβήσει οι φωτιές. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, από τα τέλη Ιουλίου δυστυχώς έως σήμερα έχουν ήδη καταστραφεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Ενότια, Βιωτία και Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν και οι τελικές χαρτογραφήσεις, γίνεται συζήτηση ότι τα στρέμματα από 180 θα φτάσουν μέχρι και τα 200.000 στρέμματα και δασών και από πάρα πολλές έτσι καλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σε λεώνες, υποδομές, στις τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Ενώ παράλληλα πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους. Πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επιπτώσεις λοιπόν και στην αγροτική παραγωγή αλλά και στο περιβάλλον. Πάρα πολλά ζώα κάηκαν, τραυματίστηκαν. Είδα σήμερα πολλούς εθελοντές που έχουν ξεχυθεί στα δάση της Αττικής της και της Βιωτίας με σκοπό να περισυλλέξουν και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα ζωάκια. Είδα χτες πολλές συγκινητικές έτσι εικόνες από τρία αλογάκια. Αυτά τα τρία αλογάκια που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο όταν πήγαν και επισκέφθηκαν τις έφυγαν από το φλεγόμενο δάσος και ζητούσαν νερό και ευτυχώς κάποιοι πυροσβέστες τα είδαν και τους έδωσαν έτσι να πιούν νεράκι. Είδαμε κοπάδια ελαφιών να τρέχουν μέσα από καμένες εκτάσεις και όλα αυτά ζητούσαν και περίθαλψη, τροφή αλλά και νερό, γιατί δεν έμεινε τίποτα σε εκείνες τις περιοχές, κάηκαν τα πάντα. Τώρα, μεγάλο πρόβλημα είναι με τις αποζημιώσεις. Η κυβέρνηση είπε ότι θα αποζημιώσει 100% τις κατοικίες που έχουν καεί, όμως σε εκείνες τις περιοχές υπήρχαν και αρκετά αυθαίρετα κτήματα. Είναι ένα πρόβλημα εκεί, γιατί δεν θα μπορέσουν κάποιοι να διεκδικήσουν τα χρήματα των αποζημιώσεων όταν έχουν μια κατοικία η οποία έχει φτιαχτεί πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι θυμόμαστε όλοι και ξέρουν πώς φτιαχνόταν τα σπίτια σε εκείνες τις περιοχές χωρίς οικοδομικές άδειες, και υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Για σήμερα η πολιτική προστασία έχει σημάνει κατάσταση κόκκινου συναγερμού ξανά στην περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Εύβοια, Στερεάς Ελλάδας, Λέσβος, Χίου και την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Και εμείς εδώ είμαστε σε επιφυλακή όπως κάθε μέρα άλλωστε. Προσπαθούμε να προστατέψουμε τα δάση που έχουν απομείνει. Κρίμα είναι να χαθούν και αυτά τα καημένα που έχουν έτσι αναπτυχθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Είχαμε μία αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την από τις επιφυλάξεις που κατέθεσε ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας. Η συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες, ίσως την Δευτέρα, όχι όμως διαζώσεις. Εγώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, σε κάτι τέτοιο δεν συμφωνεί. Ο συνδυασμός της Δύναμης Ελπίδας θα ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει κανονικά, μια και συζητείται το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και θα ήθελε να βρίσκονται εκεί και εκπρόσωποι των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Θα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Τι θα γίνει δηλαδή με την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιες είναι οι επιφυλάξεις που θα εκφράσει ο Συνδυασμός Δύναμης Ελπίδας. Θα ήθελε σε αυτή τη συνεδρίαση, μια και συζητείται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, είναι τα οικονομικά, είναι αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκονται και σε αυτή τη συνεδρίαση, όταν συζητάμε για τον προϋπολογισμό, να βρίσκονται και οι εκπρόσωποι των οικονομικών υπηρεσιών και να είναι και υπογεγραμμένος από κάτω από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου έτσι πληροφορίες, να δούμε πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα γίνει μετά τις 15 Αυγούστου. Είναι ένα θέμα που και εμείς τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε ακόμη πληροφορηθεί. Υπάρχουν και κάποιες έτσι άλλες πληροφορίες, δεν μπορέσαμε να δούμε. Κάτι έγινε χτες, ένας σοβαρός τραυματισμός δύο γυναικών. Κάποιες τέτοιες πληροφορίες δεν έχουμε δει, ένα δελτίο τύπου από την αστυνομία. Μιλάω με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι αυτές. Εχθές λοιπόν μετά τις 7-8 το απόγευμα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου. Δύο γυναίκες ήταν σοβαρά τραυματισμένες. Πήγε και η αστυνομία εκεί για καταθέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιο δελτίο τύπου από την περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση, μια και δυστυχώς, θέλω να πω δυστυχώς, γιατί ενημερωνόμαστε πολύ αργότερα από τα συμβάντα που γίνονται εδώ στο νησί μας και αφορούν την αστυνομία, το αστυνομικό δελτίο, ενώ όταν υπήρξε ενημέρωση από το γραφείο τύπου της εκάστοτε αστυνομικής αρχής, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και μάθαινες πιο γρήγορα κάποια γεγονότα και μπορούσες να ρωτήσεις πιο εύκολη, υπήρχε πιο άμεση επαφή των μέσων ενημέρωσης με την διεύθυνση εδώ. Τώρα θα πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο στην Κέρκυρα και να περιμένεις το δελτίο τύπου που έρχεται από εκεί. Αυτά λοιπόν, δεν είναι και πάρα πολλά έτσι τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές τους. Εμείς θα έρχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, καλεσμένο εδώ τον νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνική, την Ζάκυνθο εδώ, και δεν το έχουν πάρει πάρα πολύ είδηση. Τι έχει γίνει με το νέο χώρο ταξικό? Έχει ψηφιστεί το νέο χώρο ταξικό. Το νησί μας έχει χωριστεί σε ζώνες. Αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πέτας, θα μας τα εξηγήσει. Δεν έχουμε δώσει, πιστεύω ότι εδώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει τη δέουσα σημασία το τι
θα γίνει, έχει γίνει μάλλον, έχει υπογραφεί, έχει τελειώσει το θέμα, έχουν γίνει ενστάσεις από πάρα πολλές περιοχές και από ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πέτας. Δυσκολεύουν όμως τα πράγματα. Υπάρχουν περιοχές εδώ στο νησί που θεωρούνται κορεσμένες, που σημαίνει ότι για, αν θέλεις να φτιάξεις ένα ξενοδοχείο 100, 120 ή 200 κλινών, θα πρέπει να έχεις πάρα πολλά στρέμματα στην κατοχή σου. Ενώ υπάρχουν και περιοχές στα βόρεια περίπου που δεν θεωρούνται κορεσμένες. Λοιπόν, αυτά θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή

0: διαφάνειας, διενεργή ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε εδώ μαζί με έναν αγαπημένο φίλο, τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη, και εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να δώσετε τα φώτα σας και σε εμάς, αλλά και στους Ζακυνθινούς που δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι τους περιμένει, αυτοί που έχουν ιδιοκτησίες σε εκείνες τις περιοχές. Τι θα ισχύσει με το νέο χωροταξικό από εδώ και πέρα. Και αυτά φυσικά που αφορούν το νησί μας, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές μέσα στο δημόσιο διάλογο έχει μέχρι τώρα υποθεί το ζήτημα του ιδιωτικού χωροταξικού.
0: Παρακαλώ, αν θα μπορούσατε να είσαστε πιο κοντά στο ακουστικό σας.
1: Ένα λεπτό, γιατί μπορεί να μην ακούτε πολύ καθαρά. Ναι,
0: τώρα σας ακούμε.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Πάρα πολύ καθαρά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Πολλές φορές μέχρι τώρα έχει αρχίσει να συζητείται στο περιθώριο όμως του δημόσιου διαλόγου το ζήτημα του ειδικού χωροταξικού σε σχέση με τον τουρισμό. Ναι. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε λίγο εννοιολογικά τι είναι το ειδικό χωροταξικό. Λοιπόν, ναι. Νομικά είναι μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βασικός σκοπός της είναι να μας πει τι δεν μπορούμε να χτίζουμε ή τι μπορούμε να χτίζουμε, εν πάση περιπτώσει, από άποψη ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν το Υπουργείο προχωράει, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023-2024, γι' αυτό έχω κάνει λόγο μέχρι τώρα αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις μου και κυρίως στα τοπικά μέσα.
0: Ναι.
1: Για το πόσο πολύ πρόκειται να επηρεάσει αυτή η υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να υπογραφεί από μέρα σε μέρα, εντός του Αυγούστου πάντως, τις προοπτικές της περιουσίας και της διαχείρισης και τις αξίες των ακινήτων μας. Πρόκειται, προς εξής, για μια υπουργική απόφαση που θα καθορίζει περιορισμούς στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού δόμηση. Δηλαδή, αφορά στην πραγματικότητα όλες τις ακίνητες περιουσίες που δεν βρίσκονται εντός οικισμών και εντός πόλεων.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε την ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολιτική απόφαση χρησιμοποιεί το εξής εργαλείο. Χωρίζει όλη την Ελλάδα στις δημοτικές ενότητες. Και
0: ναι,
1: χαρακτηρίζει και κατηγοριοποιεί, ταξινομεί τις δημοτικές ενότητες όλης της Ελλάδας, μεταξύ άλλων και τις 6 δημοτικές ενότητες της Ζακύνθου, στο κατά πόσον συνιστούν αυτό που θα λέγαμε πολύ απλά κορεσμένες ή μη κορεσμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Στις περιοχές δε που λογίζει ως κορεσμένες,
0: ναι,
1: από την άποψη του τουρισμού, πλέον βάζει πολύ μεγάλους περιορισμούς στην περαιτέρω οικοδομησιμότητά τους.
0: Ποιες είναι?
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι απλοϊκά σκεπτόμενος, ότι εντάξει, δεν κάνει και κάτι κακό.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπει σε όλη την Ελλάδα ποιες είναι αυτές οι περιοχές, οι οποίες έχουν υπερτουρισμό, έχουν πολύ μεγάλες κλίνες, όχι κατά ανάγκη υπερτουρισμό. Και θα σας πω και κάτι, παρεμπιπτόντος. Διότι το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πάρα πολλές κλίνες, δεν σημαίνει ότι έχει
0: είναι κορεσμένη, φυσικά.
1: Ότι έχει και πληρότητες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μπορεί πράγματι να έχουν χτιστεί πάρα πολλά ξενοδοχεία και πάρα πολλές κλίνες. Αλλά ρώτησε κανένας αν αυτού του είδους οι κλίνες καλύπτονται ή δεν καλύπτονται. Παραδείγματος χάρη, στον τόπο μας, ειδικά φέτος, υπάρχουν πάρα πολλά και μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και μικρότερα, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη πτώση,
0: ναι,
1: στις διανυκτερεύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ μεγάλη πτώση στις πληρότητες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι δυναμικό και δυστυχώς η υπουργική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί από μέρα σε μέρα δεν λαμβάνει υπόψη τους αυτές τις δυναμικές. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο, λέει ότι λοιπόν χωρίζω όλη την Ελλάδα μεταξύ άλλων και τη Ζάκυνθο σε δημοτικές ενότητες,
0: mm-hmm,
1: χαρακτηρίζω τις δημοτικές ενότητες αυτές αλλού κορεσμένες, αλλού όχι, και θέτω περιορισμούς λοιπόν στην περαιτέρω δόμηση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί στη Ζάκυνθο.
0: Στη Ζάκυνθο, ναι. Πείτε.
1: Στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα το 50% του νησιού,
0: ναι,
1: ολόκληρες οι δημοτικές ενότητες Αρκαδίων, Ζακυνθίων και Λαγανά,
0: ναι,
1: το 50%, οι τρεις από τις 6 δημοτικές ενότητες, χαρακτηρίζονται,
0: ναι,
1: ως κορεσμένες, ως περιοχές ιδιαίτερης μέχρι τώρα ανάπτυξης, έντασης του τουριστικού φαινομένου. Και τι κάνει? Απαγορεύει στο εξής, σε αυτές τις περιοχές, σε αυτό τον άξονα,
0: mm-hmm,
1: σε αυτό το τρίγωνο, το εξής: καμία ξενοδοχειακή μονάδα να μην μπορεί να ανεγερθεί εις το εξής, εάν τυχόν δεν έχει κάποιος τουλάχιστον 16 στρέμματα στη διάθεσή του,
0: mm-hmm,
1: και το ξενοδοχείο που πρόκειται να ανεγείρει να είναι από 3 αστέρων και πάνω, 3, 4, 5,
0: ah,
1: και με περιορισμό στις 100 κλίνες.
0: Δηλαδή,
1: και αυτό μάλιστα ισχύει ακόμα και για τις επεκτάσεις των υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλήμματων. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα ξενοδοχειακό κατάλημα
0: 50 κλίνες,
1: δύο αστεριών, αυτό που θα επεκτείνει θα πρέπει να είναι ή τριών ή τεσσάρων ή πέντε, όχι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Με δύο λόγια, τι κάνει? Περιορίζει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να δημιουργηθούν, να ανεγερθούν νέες ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλότερης κλίμακας, αφενός, ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και σε κάθε περίπτωση να απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση, μια έκταση 16 θεμάτων, που είναι αντικειμενικά μια μεγάλη έκταση, μια αρκετά μεγάλη έκταση.
0: Ναι.
1: Προκειμένου προφανώς να αποθαρρύνει την ανέγερση άλλων ξενοδοχειακών μονάδων.
0: Ακούστε, μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
1: 100.
0: Ένας που έχει βγάλει μία οικοδομική άδεια για να κάνει 100 κλίνες σε λιγότερα από 16 στρέμματα, μπορεί να το εφαρμόσει τώρα, παλιά άδεια?
1: Προσέξτε, εάν λοιπόν έχει μέχρι τώρα εκδώσει την άδειά του, για όσο καιρό δεν υπάρχει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπάρχει από μέρα σε μέρα, η άδειά του θεωρητικά είναι νόμιμη και σωστή και μπορεί να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή λάβει ΦΕΚ, αυτό σας λέω θα γίνει στις επόμενες μέρες. Έτσι, αν δεν έχει γίνει ήδη σήμερα, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή θα ισχύσει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, τα πάντα παγώνουν. Αλλάζει εξ ολοκλήρου ο τρόπος με τον οποίο εκδίδαμε οικοδομικές άδειες και δίναμε αξία στην ακίνητη περιουσία σε όλο αυτό το τόξο της περιοχής. Ολόκληρη η περιοχή Αρκαδίων, ολόκληρη η περιοχή της Ακηθίων, ολόκληρη η περιοχή Λαγανά. Επίσης, αντίστοιχους περιορισμούς δέχεται και η Δημοτική Ενότητα Αλικών, μόνο που εκεί αντί για 16 στρέμματα θα ζητώνται 12. Περιορίζεται, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη ένταση. Δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες περιορισμοί στις δημοτικές ενότητες Αελατίων και Αρτεμισίων. Σχεδόν κανένας περιορισμός.
0: Αυτές δεν θεωρούνται κορεσμένες οι δημοτικές?
1: Όχι, μάλιστα θεωρούνται ως πρώιμης ανάπτυξης. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης ανάπτυξης ούτως ή άλλως. Εδώ λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γίνονται μία σειρά από πολλά ερωτήματα.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά, για παράδειγμα.
1: Παρακαλώ, πείτε μου αν μπορώ να βοηθήσω.
0: Όχι, να σας ακούσω. Για παράδειγμα.
1: Προσέξτε. Παραδείγματος χάρη. Μία πολύ μεγάλη κατάφορη και οριστική αδικία σχετίζεται με τη μεθοδολογία. Δηλαδή, η υπουργική απόφαση και ο τρόπος μεθόδου δεν κατηγοριοποιεί περιοχές, δεν κατηγοριοποιεί κοινότητες, αλλά δημοτικές ενότητες. Προσέξτε, κυρία Ποταμίτη, στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, πλάι στο Λαγανά, έχουμε και το Κερί.
0: Βέβαια.
1: Στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, πλάι στο Πλάνο, έχουμε και το Τραγάκι, έχουμε και την Κυψέλη, έχουμε και το Βανάτο, ακόμα και το Σαρακινάδο ή τον Αγγερικό.
0: Που δεν είναι κορεσμένα τουριστικά αυτά τα χωριουδάκια.
1: Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμιά ή ελάχιστη ή πολύ μικρή τουριστική ανάπτυξη. Ναι. Προσέξτε το να δείτε τι κάνει. Και να θελήσει κάποιος στο μέλλον, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, να ανεγείρει μια αντίστοιχη μονάδα για τον οποιονδήποτε λόγο, αυτομάτως δεν θα μπορεί. Δηλαδή προσέξτε, και ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στο Πλάνο και ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στο Βανάτο ή στο Σαρακινάδο έχει τους ίδιους περιορισμούς.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, με αυτόν τον τρόπο εκ των πραγμάτων οθεί, απαξιώνονται περιουσίες, γιατί πλέον κάποιος και 15 στρέμματα να έχει περιουσίας. 15 στρέμματα, ένα ακίνητο 15 στρεμμάτων είναι μεγάλο για τα μέτρα του νησιού. Σε μία από αυτές τις περιοχές θα μπορεί να χτίσει ένα σπίτι. Σωστά. Αλλά δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να χτίσει ένα ξενοδοχείο.
0: Ή να το πουλήσει σε κάποιον να χτίσει ένα ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: για φανταστείτε λοιπόν εσείς να έχετε ένα ακίνητο 15 στρεμμάτων και να σας λείπει ένα στρέμμα που να το έχω εγώ και να είμαι γειτονά σας. Ποια είναι η αξία του αυτού του ενός στρέμματος?
0: Τεράστια.
1: Αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από ανισορροπίες, τις οποίες θα τις βλέπουμε να εκτείνονται μέσα στις δεκαετίες που έρχονται. Επίσης, μια άλλου είδους αδικία.
0: Μα,
1: εκτός από αυτές τις ενδοδημοτικές, μέσα στην ίδια τη δημοτική ενότητα όπως διαμορφώνονται. Προσέξτε. Μια άλλη αδικία. Ένα λεπτάκι. Κάποιοι πρόλαβαν και χτίσαν με 3-4 στρέμματα, με 4-5-6 στρέμματα, τα ξενοδοχεία που έχουν ήδη χτίσει. οι υπόλοιποι γιατί όχι. Mm-hmm. Για ποιο λόγο δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λέει η υπουργική απόφαση ότι ξέρετε κάτι, όσοι προλάβατε με τα προηγούμενα μέτρα, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, προλάβατε mm-hmm. σε αυτό το ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς και, μέσα σε, και με τέσσερα στρέμματα μπορούσατε να χτίσετε ένα ξενοδοχείο. Με τέσσερα, με πέντε, με δέκα. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι που δεν προλάβατε, ναι. Δυστυχώς έρχεται σε μειονεκτικότερη θέση. Γιατί δεν προλάβατε. Ούτε έδωσε η πολιτεία ένα χρονικό πλαίσιο μετάβασης προκειμένου αν θέλει κάποιος να ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα να βγάλει μια οικοδομική άδεια με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς που ήταν ευνοϊκότερο. Δηλαδή μια περιοχή εκτός ιδίου δόμησης, παραδείγματος χάρη στον Πλάνο ή στο Λαγανά ή οπουδήποτε, ή στο Καλαμάκι, ναι. Όπου ήταν εκτός. Εκτός οικισμού πάντοτε, γιατί τα εκτός μιλάμε, έτσι, ναι. Και μπορούσε να δώσει και ο γείτονάς του είχε ήδη ανεγείρει ένα ξενοδοχείο και σκόπευε να ανεγείρει και εκείνος κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτό του ανατρέπει όλο τον προγραμματισμό του. Και κατά αποτέλεσμα ανατρέπει την αξία της ακινήτου περιουσίας του. Γιατί η αξία της ακινήτου περιουσίας του συνδέεται προφανώς και με την προοπτική αξιοποίησής της και με την προοπτική δημιουργίας επιχείρησης, ναι. Πάνω σε αυτήν.
0: Αυτό άρα, οπότε, έχει πολύ, ναι, παρακαλώ.
1: Άρα έχει πολύ μεγάλη επίδραση και σε αυτό. Και επίσης μια τεράστια ένστασή μου είναι ότι ενώ η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση υποτίθεται ότι βγήκε σε μια υποτυπώδη δημόσια διαβούλευση διαδικτυακή και ναι. ηλεκτρονική κτλ. Είναι καθαρό και το είχα πει και το είχα γράψει κιόλας ότι η διαβούλευση αυτή σε μεγάλο βαθμό είναι και προσηματική κατά τη γνώμη μου. Είναι υποτυπώδης. Δηλαδή, ναι. δηλαδή σε ένα νομικό είναι. Κείμενο, πιστέψτε με, με πολλούς τεχνικούς και νομικούς όρους, ένα σχέδιο μιας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βγήκε στη διαβούλευση, δεν μπορούμε να περιμένουμε και να αξιώνουμε από τον κάθε πολίτη να μπει μέσα στη διαβούλευση διαδικτυακά, να κάτσει να το κατανοήσει, να το διαβάσει σε βάθος και να προβάλλει και κάποιο είδους σχόλιο. Κατά τη γνώμη μου, εκεί το πολιτικό σύστημα του νησιού ήταν για άλλη μια φορά ανέτοιμο να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση, γιατί όφιλε, και το έχω επισημάνει αυτό, από την πρώτη στιγμή να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας επιστημόνων, προκειμένου να τοποθετηθούν με συγκεκριμένα επιχειρήματα, νομικά, οικονομικά, τεχνικά, προκειμένου να καταδειχθεί στο Υπουργείο, ναι. Το σφάλμα το οποίο πρόκειται να συντελεστεί.
0: Μα εδώ κύριε Πέτα, με συγχωρείτε, έχουμε ξανακάνει συνέντευξη για αυτό το θέμα εδώ και 2 μήνες περίπου, αν δεν απατώ. Το είχατε πει, αλλά δεν είδαμε κάποια συντονισμένη αντίδραση, αυτό ακριβώς που μου είπατε πριν από λίγο, από το πολιτικό σύστημα του νησιού. Δηλαδή το θέμα ήρθε και έφυγε και δεν ασχολήθηκε κανένας.
1: Θα διαβεβαιώ ότι αυτό το θέμα το έχω σηκώσει όσο μπορώ, εν πάση περιπτώσει, με τις πενιχρές μου δυνάμεις από ναι. το 2024, όταν εδώ και 2 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε σιγά σιγά. Και προσέξτε πόσο πολύ μας επηρεάζει. Καμία άλλη περιοχή σε όλη την Ελλάδα δεν την επηρεάζει στο 50% της εκτάσεως της.
0: Είδα λίγο την Κέρκυρα το χάρτη, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Ο Κόκκινη είναι μόνη περιοχή εκεί γύρω από την πόλη της Κέρκυρας.
1: Ακριβώς.
0: Το υπόλοιπο νησί, η Κέρκυρα, έχει περισσότερο τουρισμό από ό,τι εμείς και πάρα πολλές μονάδες. Δεν είδα πουθενά κόκκινη ζώνη.
1: Η κόκκινη ζώνη να καταλαμβάνονται ναι. το 50%, οι 3 από τις 6 δημοτικές ενότητες, το 50% του νησιού δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, μόνο σε εμάς. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, και έπρεπε ναι. να είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, και λέω και πάλι, δεν αξιώνω από τον κάθε πολίτη που κοιτάζει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, ναι. τη δουλειά του,
0: από τις υποχρεώσεις
1: του.
0: Όμως...
1: από τις αρχές εκεί υπήρχε και υπάρχει.
0: Και μου κάνει εντύπωση και από το επιμελητήριο εδώ, από το τεχνικό επιμελητήριο και από το.
1: Και από το εμπορικό επιμελητήριο.
0: Και από το εμπορικό επιμελητήριο. Δηλαδή δεν είδα μια ανακοίνωση, μια επιτροπή, ένα σχόλιο. Τίποτα.
1: Αυτά τα ζητήματα θα πρόκειται να επηρεάσουν την αξία των ιδιοκτησιών μας και κατά συνέπεια και την προοπτική της τοπικής μας οικονομίας. Εκτός, κυρία Πρωταμήτη, και αν όλοι συνομολογούν και συμφωνούν. Γιατί εγώ προσωπικά κατά τη γνώμη μου δεν συμφωνώ. Mm. Έχω μια σειρά από ενστάσεις και δικαιικές. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και παρεμπιπτόντως. Και θα δημιουργήσει και πολύ μεγαλύτερες δυσλειτουργίες, ειδικά στις άκρες. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέει τώρα η οικία. Και θα σας πω ότι θα εξελιχθεί σε γόρδιο δεσμό. Mm-hmm. Η οικία τι καταλαμβάνει, λέει τις εκτός σχεδίου περιοχές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, έχω επισημάνει πολλάκις ότι το τι συνιστά ή όχι οικισμός ή μη είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι μετέωρο. Mm-hmm. Το αν παραδείγματος χάρη, πολλές φορές και αυτή τη στιγμή χτίζεται η περιοχή του πλάνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: επί τη βάση υποτίθεται ενός σχεδίου πόλης. Κυρία Ποταμίτη, το σχέδιο πόλης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Mm-hmm. Άρα ο πλάνος ακριβώς
0: τι είναι,
1: είναι εντός, ναι, ή εκτός οικισμού. Mm-hmm. Τι ακριβώς είναι ο πλάνος.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι εντός, θα έπρεπε να έχουμε την οριστική υπαγωγή του σε καθεστώς πόλης, δεν την έχουμε. Εάν το θεωρήσουμε εκτός, τότε καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης οικία.
0: Και στο Λαγανά δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης.
1: Στο Λαγανά υπάρχει άλλο πρόβλημα.
0: Άλλο
1: διότι
0: πρόβλημα.
1: Το συγκεκριμένο
0: εκεί
1: σχέδιο πόλης, και αυτό γράψτε το με κεφαλαία γράμματα, είναι ακυρωτέο. Μόλις υπαχθεί, αυτό το έχει κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας για το Λαγανά, εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι ακυρωτέο. Και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι για την νομιμότητα του σχεδίου πόλης του Λαγανά, πολύ σύντομα το δικό μου δικηγορικό γραφείο θα έχει και εξελίξεις πάνω σε αυτό. Θα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις γι' αυτό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοια λοιπόν σύνθετα ζητήματα αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι ένα νησί που επειδή έχει πάρα πολλές νομικές εκκρεμότητες και πολεοδομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν, όφιλε το Υπουργείο να σταθεί με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στο ζήτημα και να επεξεργαστεί λύσεις οι οποίες θα ήταν δικαιότερες. Δικαιότερες. Οι οποίες θα εστίαζαν στα συγκεκριμένα και στα συγκεκριμένα. Θα λάμβαναν υπόψη τους και τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Mm-hmm. Και να πούμε το εξής, ότι με τόσα πολλά στρέμματα, 16 στρέμματα, πάμε στην ορεινή Ζάκυνθο, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδιοκτησίες εκεί, το γνωρίζετε και εσείς.
1: Τα 16 στρέμματα δεν θα απαιτηθούν.
0: Ναι.
1: Τα 16 στρέμματα δεν θα απαιτηθούν στην ορεινή, αλλά και στην νότια,
0: ναι,
1: που καταλαμβάνεται πια από τις ρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, σας είπα και πάλι, μια ορεινή περιοχή, ναι, είναι το Κερί.
0: Το Κερί, ναι.
1: Και
0: εκεί δηλαδή
1: λάθος,
0: τώρα μπήκε και το Κερί μέσα.
1: Βεβαίως. Και αν δεν κάνω, ναι, λάθος, η Δημοτική Ενότητα Λαγανά με τη φύλαξη καταλαμβάνει και τον Αγαλά.
0: Ναι.
1: Ναι, και η κοινότητα Αγαλά, που είναι μια ορεινή κοινότητα, θα καταληφθεί από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχουν νομίζω ζητηματάκια που έπρεπε να τα δούμε και από ό,τι φαίνεται δεν τα είδαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν
0: δεν
1: θα
0: τα είδαμε
1: ώρα,
0: γιατί μάλλον δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, κύριε Πέτρα.
1: Ναι,
0: έτσι
1: και όταν
0: φαίνεται
1: θα φτάσει η ώρα ο κάθε ιδιοκτήτης καλοπροαίρετα να πηγαίνει στο μηχανικό του ή στην υπηρεσία δόμησης για να βγάλει μια οικονομική άδεια, γιατί θέλει να πουλήσει, γιατί θέλει να νοικιάσει, γιατί θέλει να μεταβιβάσει, γιατί νομίζει ότι κάτι μπορεί να χτίζει, εκεί θα πέσει πάνω στον τοίχο που θα λέει ότι ξέρεις κάτι δεν μπορούμε, γιατί τώρα έχουμε το ειδικό φοροταξικό. Ναι, αλλά μέχρι χθες μπορούσαμε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε υπήρχε ένα νομικό καθεστώς και υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που εν πάση περιπτώσει διευκολύνει. Αυτό περιστέλλεται. Αυτό σταματά.
0: Mm-hmm.
1: Και δημιουργεί συνέπειες οικονομικές και νομικές. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα ζήτημα διαχρονικής δικαιοσύνης. Που εμένα δεν είναι δυνατόν κάποιοι να πρόλαβαν με κάποιους όρους να χτίσουν με ευνοϊκούς όρους και
0: άλλοι
1: να μην προλάβουν.
0: Τώρα,
1: μπορεί να τους προειδοποιήσουμε.
0: Βέβαια. Πότε θα υπογραφεί, είναι από μέρα σε μέρα.
1: Από μέρα σε μέρα. Από μέρα σε μέρα. Μπορεί να σας πω, μπορεί και σήμερα το πρωί να έχει ήδη υπογραφεί. Δεν το έχω παρακολουθήσει για σήμερα, αλλά επειδή το παρακολουθώ στενά, εδώ και πολύ καιρό και, και από πολιτικής αλλά και από νομικής πλευράς, νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα έχει τελειώσει. Η παρεμπιπτόντως ήταν και μία από τις προϋποθέσεις, από τα ορόσημα, αυτού που λέμε του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπογραφεί εντός του μήνα που τρέχει.
0: Μάλιστα. Οπότε κανένας τώρα πια, αφού υπογραφεί, δεν μπορεί κανένας...
1: Η όποια διαμεσολάβηση, ναι, έχει, ναι, συντελεστεί και έχει λάβει χώρα, ήταν απολύτως αναποτελεσματική. Δεν εισέφερε σχεδόν σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
0: Mm-hmm.
1: Η Ζάκυνθος κατά το 50% πια εντάσσεται μέσα στο καθεστώς της ελεγχόμενης ανάπτυξης, δηλαδή της κορεσμένης ανάπτυξης, άρα υπάρχουν αντικίνητρα στο να συνεχίζουν να χτίζονται ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πραγματικά αφού υπογραφή δεν γίνεται τίποτε, είναι νόμος, τέλος.
1: Και, προσέξτε,
0: και από εδώ και πέρα
1: και
0: ισχύσουν.
1: Και δεν θα υπάρχει και περιθώριο ανανέωσης, αναθεώρησης.
0: Όχι.
1: Τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο υπογράφεται, σας διαβεβαιώ ότι η πρακτική λέει ότι σπανίως ανακαλείται ή σπανίως τροποποιείται. Δεν ξέρουμε αν και πώς. Δηλαδή, συγγνώμη, ερώτηση. Και αν το φέρει, ξέρετε πόσο ευαίσθητο είναι το προϊόν του τουρισμού. Και αν έτσι το φέρουν οι συνθήκες σε 5, σε 10 χρόνια και πρέπει για το χύψη λόγο να αλλάξουν οι αρτιότητες ή να αλλάξει το τουριστικό ρεύμα ή να πρέπει να μετακινηθούμε σε φτηνότερο ή ακριβότερο τουριστικό προϊόν ή σε μαζικότερο και πρέπει να συγκροτήσουμε ακόμα μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Δεν θα
1: μπορούμε. Τι θα συμβεί, μου λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν ζητήματα, πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Ναι, και δεν έχει τεθεί ποτέ στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Όχι, στην έκταση, στο βάθος, στην ένταση που χρειάζεται, γιατί όταν πρέπει να γίνεται μια σοβαρή διαβούλευση, η σοβαρή διαβούλευση δεν εξαντλείται στο πληκτρολόγιο, τα ζητήματα πρέπει να κατεβαίνουν κάτω, στην κοινωνία, να συζητώνται καφενείο-καφενείο. Έτσι γίνεται μια σοβαρή διαβούλευση, ώστε και οι πολίτες να αντιλαμβάνονται τι είναι εκείνο το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί, τι είναι εκείνο το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Μακάρι να είχατε εισακουστεί όταν κάνατε τις πρώτες δηλώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, μια πληροφορία να σας δώσουμε για εσάς που δεν έχετε πάρει νερό σήμερα. Πάρα πολλές περιοχές της πόλης δεν υδροδοτούνται σήμερα. Υπάρχει βλάβη στην παραλία μπροστά από το φαρμακείο της κυρίας Βούλτσου. Σύμφωνα με το τηλέφωνο που πήραμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, η υδροδότηση θα συνεχιστεί κανονικά. Εσείς λοιπόν που δεν πήρατε νερό το πρωί, να περιμένετε. Σε λίγη ώρα περίπου, όταν φτιαχτεί η βλάβη, η ΔΕΙΑΣ θα δώσει νερό στις περιοχές που δεν πήραν σήμερα. Είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα ακροατών μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να δούμε εδώ κάποια θέματα. Στα 65, κυρίες και κύριοι, τα κρούσματα του Ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ευτυχώς δεν έχουμε εμείς εδώ, 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα, και δυστυχώς έχουμε φτάσει στους 6 νεκρούς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου βρίσκονται στο επίκεντρο και ο ΕΟΔΗ καλεί σε αυξημένη προσοχή και καλεί τους πολίτες να πάρουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Ανακοίνωσε λοιπόν ο ΕΟΔΗ 23 νέα εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Αν φανταστείτε, είναι πάρα πολλά. Από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν καταγραφεί συνολικά 65 κρούσματα και 6 θάνατοι ασθενών. Συνολικά 20 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται σε μονάδες συστατικής θεραπείας, και τα κρούσματα εντοπίζονται σε 25 δήμους της χώρας, με την περιφέρεια Αττικής να παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Ο ΕΟΔΗ συνιστά την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την ελληνική επικράτεια για τον έλεγχο της νόσου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί, 6 θάνατοι και 8 συμπολίτες μας βρίσκονται στην εντατική. Ένα σύμπτωμα που παρουσιάζει είναι η εγκεφαλίτιδα, η μηνυγκίτιδα και η οξία, χαλαρή παράλυση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Είπαμε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι και ηλικίας άνω των 65 ετών. Να έχουμε λοιπόν, να προστατευόμαστε, να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εκδηλωθεί στο Μαρκόπουλο, δηλαδή στο νομό Αττικής, 7 κρούσματα, στην Παλίνη 5, στην Αγία Παρασκευή 3, στην περιοχή Βάρης Βούλα Βουλιαγμένης άλλα 3 κρούσματα, στο Κοροπή 2, στο Χαλάνδρη 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα κρούσματα είναι στην Αττική, και 2 στη Γλυφάδα, στην περιφέρεια τώρα Θεσσαλίας 3, στην Μπέλα 2, στη Σκίδρα 1, στο Δήμο Τρικαίων και στη Νέα Ζύχνη Σερών άλλο 1. Λοιπόν, πάρα πολλά. Πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά που για ποιο λόγο έχουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έχουμε τόσα κρούσματα. Αυτά λοιπόν. Συνιστά ο ΕΟΔΗ προς τους πολίτες σε όλη τη χώρα, όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές, να προστατεύονται από τα κουνούπια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο ιός, αρχίζει με πυρετό, με πάρα πολύ πυρετό και υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, και καλό είναι όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα ούτως ή άλλως να επισκεφτόμαστε τον γιατρό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Όλυμπο, εκεί στο νομό Πιερίας. Ο Όλυμπος είναι πια προστατευόμενη περιοχή, είναι στον κατάλογο μνημείων φυσικής ομορφιάς της UNESCO. Εκεί οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση κοιτάνε πώς πρέπει τώρα να αναπτυχθεί το καλό χαρτί του τουρισμού στην κεντρική Μακεδονία. Η Πιερία είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή που συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες
του Ολύμπου. Είναι όμως χαμηλών επιδόσεων σε ό,τι αφορά τον τουριστικό χάρτη. Εκεί οι άνθρωποι εξετάζουν τις δυνατότητες που έχουμε. Σημειώνεται ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμή της μοναδικότητας του τοπίου. Το 81 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 21 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Η είδηση αυτή πραγματικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες έτσι θετικές εντυπώσεις και ικανοποίηση στο νομό Πιερίας και αναζωπήρωσε τις προσδοκίες για δημιουργική αξιοποίηση του βουνού και μια γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής μέσω του τουρισμού.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι έτσι την πολιτική επικαιρότητα στην χώρα μας. Είπαμε ότι τα κόμματα σιγά σιγά προετοιμάζονται για εκλογές. Πραγματικά είναι, τι να σας πω, εκεί πόσα πολλά άτομα, 20 άτομα έχουν παραιτηθεί μέχρι στιγμής από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τσακώθηκε και με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Αυγερινό. Η ηθοποιός η Κατερίνα Μουτσάτσου, που τη θυμάστε όλοι, ήταν καλεσμένη σε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε τις δηλώσεις της κυρίας Μουτσάτσου όταν είπε ότι περίμενα πάρα πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή. Παραιτήθηκε και αυτή. Έχουν παραιτηθεί πάρα πολλά άτομα και το κόμμα κατεβαίνει δημοσκοπικά. Δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό θα φτάσει μέχρι τις εθνικές εκλογές, που σίγουρα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λοιπόν, τώρα μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 51 ανεξάρτητοι βουλευτές. Έχουν δημιουργήσει έτσι η παρουσία των βουλευτών μία έντονη κινητικότητα και ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την προσέλκυσή τους και την αξιοποίησή τους. Η πλειονότητα των 36 κέντρο αριστερών ανεξαρτήτων βουλευτών επιδιώκει την συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένει βέβαια τις τελικές αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να προσελκύσει ανεξάρτητους βουλευτές εκμεταλλευόμενο την καθυστέρηση στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα και την αγωνία των ενδιαφερομένων για την πολιτική τους επιβίωση. Οι πολιτικές δημόσεις και οι κρυφές συνομιλίες αναδιαμορφώνουν συνεχώς τον κοινοβουλευτικό χάρτη. Και υπάρχουν και ανεξάρτητοι βουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους οι οποίοι αναζητούν μία νέα στέγη και έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα που θα κατέβουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ, 51 αυτή τη στιγμή ανεξάρτητους βουλευτές. Πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει να έχουμε τόσους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, και οι περισσότεροι να προέρχονται από τον κέντρο αριστερό χώρο. Λοιπόν, να δούμε με πολύ μεγάλη έτσι αγωνία, η Νέα Δημοκρατία περιμένει και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Όλοι λένε ότι μετά εκεί τον Αύγουστο προς το φθινόπωρο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, ότι έχει έτοιμο και τους ανθρώπους που θα τον ακολουθήσουν. Και εδώ στο νησί μας ακούγονται πάρα πολλά ονόματα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Μένει να δούμε βέβαια ότι αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο και αν αυτά τα ονόματα που ακούγονται στο τέλος θα θελήσουν να είναι υποψήφιοι ή θα το σκεφτούν λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, μία άλλη είδηση. Τι έπαθαν κάποιοι όταν πήγαν να κλέψουν στον Άγιο Στέφανο καλώδια? Ο ένας έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος. Οι δύο συνεργοί του λοιπόν το παράτησαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο. 72 ετών ήταν το θύμα και 68 ετών, 72 και 68 ετών οι άλλοι δύο συνεργοί τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο και τον παράτησαν στα Άνω Λιώσια. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε και τους δύο αυτούς άντρες Ρωμά. Ποιοι άλλοι να είναι βέβαια, μόνο αυτοί κλέβουν καλώδια. Οι συλληφθέντες εγκατέλειψαν τον άλλον άντρα που έπαθε την ηλεκτροπληξία στα Άνω Λιώσια μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, το περιστατικό συνέβη στις 31 Ιουλίου στον Άγιο Στέφανο, εκεί που έχουν πιάσει οι πυρκαγιές, και το θύμα ανέβηκε πάνω για να κλέψει τα καλώδια, χτυπήθηκε, έπεσε κάτω στο έδαφος, έπεσε από ύψος, ήταν νεκρό. Οι αστυνομικοί λοιπόν εντόπισαν τη σωρό του 72χρονου
με τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό το απόγευμα της 1ης Αυγούστου μέσα στο ένα αυτοκίνητο παρατημένο στα Άνω Λιώσια, εκεί που είναι και ένα πολύ μεγάλο οικισμός των Ρωμάς εκείνη την περίοδο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Σε κινητοποίηση παραμένει η Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Στο επίπεδο κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για αυτές τις περιοχές. Εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Είναι η Ζάκυνθος. Λοιπόν, η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές, για την περιφέρεια Αττικής, για τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Εύβοιας και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες τελείωσαν οι πυρκαγιές εκεί, παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή, κυρίες και κύριοι, είναι μπροστά μας. Το φαινόμενο El Niño, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά και εδώ. Και στην Ισπανία και στην Ελλάδα εντοπίζονται πάρα πολύ μεγάλα και επικίνδυνα έτσι καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες πυρκαγιές και αμέσως μετά θα δούμε και φοβερές έτσι βροχοπτώσεις και θύελλες. Αυτό αμή τι άλλο σηματοδοτεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει ξεκινήσει και είναι εδώ, μας έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Τώρα να δούμε ένα τροχαίο που έγινε. Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γατάκι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Καλαμακίου. Ευτυχώς σώοι είναι οι επιβαίνοντες. Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 12, ενώ από το όχημα βγήκαν σώοι και οι τρεις επιβαίνοντες. Τώρα, εάν πάτε στα εξωτερικά ιατρία, στο νοσοκομείο, μου έλεγε μία γνωστή μου που για κάποιο λόγο επισκέφθηκε προχθές το βράδυ τα εξωτερικά ιατρία κατά τις 11-12 η ώρα, γίνεται χαμός, οι άνθρωποι εκεί δεν προλαβαίνουν να περιθάλπτουν τραυματίες από γουρούνες. Πάρα πολύ νέα παιδιά με σπασμένα πόδια, χέρια, κεφάλια. Τα κρεβάτια είναι γεμάτα. Είναι να μην σου τύχει κάτι αυτές τις μέρες και πρέπει, όχι τροχαίο ατύχημα, κάτι άλλο. Και πρέπει να επισκεφτείς το νοσοκομείο. Θα ταλαιπωρηθείς, θα περιμένεις πάρα πολύ και δεν θα βρεις και κρεβάτι. Είχαν βγάλει και ρατζάκια στο διάδρομο. Οι άλλοι καθόταν στις πολυθρόνες. Πραγματικά 24 ώρες στις 24, αλλά ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες τα εξωτερικά ιατρία έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πρίσμα 92.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από σήμερα, 5η, 6η, 8η, 9 η ώρα το βράδυ, στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Για αύριο Παρασκευή, ο Λαγός Κιχελώνα και ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας για τους μικρούς μας φίλους, 9 η ώρα ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Το Σάββατο 9.30 8.8 οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη. 11 του μήνα ημέρα Τρίτη 9 η ώρα ο Μάγος του Ως. Τετάρτη 8.30 συναυλία με την Αναστασία. Στις 14.08 Παρασκευή ανήμερα της Παναγίας 9 η ώρα συναυλία στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο με τον Άκη Δίξιμο και τον Γιάννη Βαρδί. Ξανά 14.08 την Παρασκευή 8 το απόγευμα στο υπέροχο Τσιλιβί στον Πλάνο, παραδοσιακό πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου. Την Κυριακή 9 η ώρα στην Πλατεία Σολομού, συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακυνθού 16.08 και τη Δευτέρα 17.08 στις 9 η ώρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, ο Δήμος Ζακύνθου διοργανώνει τη Βαρκαρόλα. Την Δευτέρα 9 η ώρα ένα παραδοσιακό έθιμο πολλών ετών γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο υπέροχο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου. Ένα έθιμο που αναβιώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την θαλάσσια παρέλαση των σκαφών, στολισμένα πάρα πολύ όμορφα, ζακυθινές καντάδες και μετά θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι στην Προβλήτα με πάρα πολύ ωραίο τοπικό φαγητό, μουσική και χορό. Την Τρίτη 18.89 η ώρα ο πλούτος του Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή. Τετάρτη 9 η ώρα 19.80 συναυλία με το συγκρότημα Loco Mondo, ένα πολύ όμορφο έτσι, ένα ελληνικό καθαρά μουσικό συγκρότημα. Έχει ξανακάνει συναυλία από ό,τι θυμάμαι εδώ και κάποια χρόνια στο νησί μας. Την συναυλία αυτή διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Δημητρίου Αϊλαός. Στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου θα γίνει η συναυλία για τους φίλους του συγκροτήματος. Να θυμόσαστε ότι την Τετάρτη 19.08 9 η ώρα, την Παρασκευή 21 του μήνα 8 η ώρα στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Καλαμακίου, παραδοσιακό πανηγύρι που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία Σγουροπουλιάς. Το βράδυ 8 η ώρα θα τελεστεί ιερά παράκληση και αμέσως μετά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό γλέντι με τοπικά εδέσματα και τη ζωντανή μουσική, ενώ τη διοργάνωση έχει επιμεληθεί το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Καλαμακίου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Αυγούστου, 22 του μήνα, Σάββατο 8.30 η καθιερωμένη μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. Να προσθέσουμε εδώ ότι εχθές το βράδυ πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα, μια παρέα ζακυρθινών με πολύ καλές φωνές σεριάνισαν τους στα δρομάκια του Ζακύνθου, της πόλης μας, είπαν τις υπέροχες καντάδες που έχουμε. Είδαμε και στο διαδίκτυο αρκετές έτσι σκηνές, πάρα πολύ όμορφα, θυμίζει κάτι από την παλιά Ζακύνθο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω την 5η 27.89 η ώρα, Έλμερ ο Παρδαλός Ελέφαντας, μια ωραία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους στο Θέατρο Πάνω. Την Κυριακή 30.8 φωνές από τη Ζάκυνθο, αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο, 35 χρόνια από το θάνατό του. Και τέλος, 31.8, 9 η ώρα το βράδυ, σύμφωνο επιβίωσης, μια κωμωδία με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αυτές λοιπόν είναι και οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τελειώνουν, 31
Αυγούστου. Οι περισσότερες θα γίνουν στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Εμείς λοιπόν να προσθέσουμε ότι 29 Αυγούστου Σάββατο στο επάνω, στο χωριό της Αναφωνήτριας, θα γίνει ένα υπέροχο πανηγύρι της, στο μοναστήρι εκεί, στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας, ένα πανηγύρι παράδοση αρκετών δεκαετιών. Θα σας το λέω εγώ που το γνωρίζω, δεν υπάρχει μέσα εδώ στο πρόγραμμα. Λοιπόν, και έτσι τελειώνουν και οι παραστάσεις του, όλες αυτές οι μουσικές παραστάσεις και οι θεατρικές του καλοκαιριού για το 2026. Μπαίνει ο Σεπτέμβριος, σιγά σιγά ανοίγουν τα σχολεία και

0: κορμό.
1: Πάμε να δούμε μια είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Ρακδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την έκπτωση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ, κρίνοντας ότι στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου του 2025 συμμετείχαν δύο σωματεία που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση λοιπόν αυτή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εκδόθηκε έπειτα από εξέταση της καταγγελίας που είχε υποβάλει ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Ζακύνθου Χαράλαμπος Ραυτόπουλος. Στην καταγγελία του υποστήριζε ότι τα σωματεία Έσπερος 1997 και Απόλλων Ζακύνθου συμμετείχαν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση χωρίς να διαθέτουν το απαιτούμενο δικαίωμα συμμετοχής. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό της απόφασης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαπίστωσε ότι τα δύο σωματεία δεν ήταν εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων για το έτος 2024 και ως εκ τούτου δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της 12ης Φεβρουαρίου του 2025. Με βάση λοιπόν αυτή την διαπίστωση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί στις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου του 2024, καθώς και της σύνθεσής του, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά από τυχόν ανασυγκροτήσεις. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΠΣ Ζακύνθου προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την οποία θεωρεί άδικη και ιδιαίτερα επιζήμια για τον ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νησιού. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μια είδηση που είδαμε σήμερα το πρωί στα μέσα ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ΕΠΣ Ζακύνθου θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

0: εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 92.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έτοιμα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαραίουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, σημειώνει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει ο Ουάσιγκτον.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του διεθνούς σούγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Κιόρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλου στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Μαρία στη Μαρία. Με Δέσποινα Καλογέρη στο 2-10-200-8-200, στούντιο παπάκι, studio@realfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, κατά τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, παρεμπιπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά και με κουταλάκι γλυκού, φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο.
1: Γεια σου, ρε Παύλο.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες και μάλιστα πολυμελής οικογένειας, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη. Ήταν πολύτεκνες οικογένειες τους. Επομένως, πήγαιναν με τη σοδιά και είχαν μάθει όχι μόνο αυτές οι οικογένειες και οι υπόλοιπες εκεί να αξιοποιούν το αλεύρι. Δηλαδή και το τηγανόψωμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή σκέτο αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλη βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι. Τηγανίτες, όπως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι και αυτή. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή, τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα.
1: Εμείς...
0: γι' αυτό. Τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι.
0: Και το
1: λέμε μουτζομένι.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκεις στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα, τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: Α, τι κλεχτό. Τότε τρώγανε το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε, γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, κυνήκη.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Δώσε και εσύ.
2: Παιδιά,
0: αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν. Έλεγα πριν για το Mind Game στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: Δεν πάμε να φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιγάστες. Ναι.
1: Θα ακούει και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτός.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας. Τι νάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις γεωπολιτική μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι. Ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακύβευση, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριντιάν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία πρωθυπουργού δεν θα μείνει, στα χαρτιά και θα πρέπει όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το πού ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Μεριντιάν εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφει. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστο σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοιου τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλα, Κασκίνη, έχεις ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε ως ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο Κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο trimming στο μουσι για να φαίνεται λίγο πιο.
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
1: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν έχει συνηθίσει τα φορά.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ η πράσινη
0: ναι,
3: σημαία,
0: ναι,
3: έτσι,
0: ναι, ναι.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμάς
3: περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ, είναι από το άλλο. Λοιπόν, εμάς περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνη και στο ζήτημα των συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνη, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει στη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Είναι το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία, δηλαδή, το λέτε εσείς. Ωραία το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
3: άρα
0: θυμάμαι.
3: Χρειάζεται Τουρκία.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμικές, ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνη, όπως είναι ο ISIS. Οι ίδιοι είναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι, οι ίδιοι ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνη να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS, άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και κάτι άλλο να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, να θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινο έφερνε. Και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και με πολύ μεγάλα έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate, της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και την Λεγεώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγεώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική. Σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα η παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και το Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως ο διάολος στο Λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
3: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
3: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές. Δεν θα το πω υποέλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνι και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς, για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση ή άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: Κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Γασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, στους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, γίνεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ανέκδοτο. Η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Ενός με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τα της καρέτα καρέτα που πως είναι σαν υποβρύχια?
0: Όχι, ρε,
1: πριν.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θα τρώνε. Μπορεί να τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Το τρώνε λογοκέφαλους, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουν. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστοδούλου, από τώρα?
1: Κάτσε.
0: Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Α, θα ξανάρθουμε. Να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Prisma.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει τις εκκλησίες στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά, στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, το έχω πει. Κερδίζει αυτέ τι αναφορέ με μένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιο είσαι ακριβώ με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχει χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω. Πώ να το πω τώρα. Ανεκτό στου γύρω μου. Εσύ δεν έχει, δεν έχει. Εσύ έχει ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλει θα το διάβασω εγώ.

0: εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμο θέλει από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ναι. ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή μέσα τέλος.
1: Συρρυνήσουμε λίγα.
0: Πήλε κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλα συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζορτζ. Τι έγινε, Τζορτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κυρία δικηγόρα. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Σκώθηκε τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγορήστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίο έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι, λέει, τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω λύσα ντολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα. Μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάχια του. Ο Πάνο πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Θα το βάζουν σε πίτα, βέβαια αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια. Στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι. Mm-hmm. Τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια. Και είναι θάνατο. Δηλαδή, άμα το τρως το πρωί πάνω.
0: Κάτσε ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρως και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσικα θα πέφτει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
2: Να παραγγείλουμε σε λίγο.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Σίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
3: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήφιο με τον υποδιοικητή που
0: 27 χρόνο λέτε, τον αξιωματικό,
3: ναι,
0: μάλιστα,
3: ναι, που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψεις για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
3: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρισμό και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρισμό.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Και θέλω να
3: από πρόθεση.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνετε υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
3: Έχετε, είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές. Και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξη αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή τον κύριο Σουνολάκη και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης, να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτής, όπως αντιμετωπίστηκε μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
3: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με, τον, με την έλευση, με, την, με, το, με, την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Αυτό, από ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, εάν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της, της εξέλιξης πυρκαγιάς, γιατί...
1: Και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι κακό να γίνονται λάθη, κακό, εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
3: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά, υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγής καύσιμη ύλη. Και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τους επίγειες, από τις επίγειες δυνάμεις, να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό έλεγχο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
3: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50% πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα που θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
3: λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις.
1: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
3: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη γενική επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο, ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί, σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρσεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίγα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραρχο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφός.
3: Αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγα.
3: Να είστε καλά.
2: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσου, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευριά στην Ηλία και στη Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευριά, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο Σταφύλι, πριν μπει στο βαρέλι για να γίνει κρασί με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευριά δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσου το ξέρει. Τι, θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευριά και ναι.

0: Καρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, ναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχει πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθερές έχει ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολικός. Τι είχες τρεις πεθερές, βρε άνθρωποι.

0: Η νέα εφαρμογή του real.gr την ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω, μάλιστα.
0: Φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Πριν φύγουμε, το μήνυμα του Μάρκου του Διεκπαιρεωτικού. Εμένα λέει που ο γιατρός μου βρήκε λίπος στο σηκώτη. Τώρα θεωρείται φρυγαδέλη, θεωρείται Κασιανέ.
0: Δεν μπορώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πρίσμα 92.
12: Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τέσσερις προκρίσεις για τη χώρα μας σε τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Η Στρούμπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, η Σαμολαδά στη Δισκοβολία, η Μητροπούλου στο Μήκος και ο Τζαμπζή στη Σφυροβολία πέρασαν στα τελικά των αγωνισμάτων τους. Στη δέκατη θέση στο τελικό της Σφυροβολίας ήταν ο Καζοντζιάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπα, στάθηκαν εδώ, κατεβαίνω. Σε αυτό το χωριό κατεβαίνω. Μου θύμιζε τα επηρεαστικά τα χτέλ πριν από 35 χρόνια. Εδώ κατεβαίνω εγώ, όπα. Σταμάτα, μην φεύγεις.
1: Μετά από τόσο φαΐ που έχουμε κουβεντιάσει, να μην μερακλώσουμε και με μια ρίτα.
0: Είναι και μεσημέρι, πάω σπίτι.
1: Που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Έφυγε μια. Και γράφει εδώ ο Διονύσης Καντιάνης, Διονύση μου εδώ, η κυρία Κασιανή Βραχάγιατα για τις επιλογές. Λέει Ρίτα Σακελαρίου διαχρονικά άπαιχτη. Τον τζίμπησε ο Διονύσης, κατάλαβες. Και το άλλο επίσης, το άσμα αυτό συνόδευε, θυμάμαι, στην ταβέρνα.
1: Ποιο? Ποιο άσμα?
0: Την παραγγελία. Μια χωριάτικη, μια μοσχαρίσια και φέρτηκε και μια τηγανιά πατάτες, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτές που συμπληρώνουν την μπριζόλα. Εγώ, μιλάω για μένα, την εποχή εκείνη. Τι με κοιτάς, εσύ ήσουν ένα μωράκι τότε που να μπαινες φρουτόκρεμα έτρωγες.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τότε που γεννήθηκες. Life is too
1: short to play silly games. Για να συνεχίσουμε το σερί. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου να
0: παράγει? Τραγούδαγε κιόλας.
1: Πεθαίνω, παιδί μου, σου λέω.
0: Τραγούδαγε Σακελαρίου η Κασιανή.
1: Είμαι Μπουζουκτσού, κανονική.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει να παραγγέλνω στο ταβέρνα το καλοκαίρι πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Κολοκυθάκια τηγανιτά με τζατζίκι.
0: Πω, πω ρε φίλε. Ωραίο είναι αυτό για πρώτο, ε.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Κολοκυθάκι τηγανιτό με τζατζικάρα.
0: Και να ρωτάς την υπόλοιπη παρέα, αν του θέλετε, παιδιά, εσείς. Εγώ δεν θα φάω τζατζίκι, είναι βαρύ. Και με το που έρχεται το τζατζίκι, τρώνε όλοι.
1: Βούτα.
0: Και του κοιτάς, λες, δεν είπα δεν θα φάτε, ρε. Αφού είπατε δεν θα φάτε τζατζίκι.
1: Σαν του ηθαγενεί, ρε, μετά τζατζίκια σε όλο το σώμα. Και λέει,
0: αφού ήρθε στο τραπέζι να μην το δοκιμάσουμε. Να πάρει δικό σου. Τι, δεν είναι η σωστή απάντηση?
1: Έμα.

0: Αρμενάκι μου, μας μπέρδεψες λίγο. Τρομάξαμε λίγο. Καλά, σε εμάς θες να το στείλεις. Εγώ δεν τσιμπάω σε αυτά, αλλά. Τώρα, ελπίζω να σου φύγει αυτή η διάθεση, έτσι, κάπως έτσι.
1: Η μακάβρια, ναι.
0: Μακάβρια, ναι. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη Μισήρημη προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Συζητάμε εσύ, Κασιανή μου, και λέμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Εγώ τουλάχιστον σου λέω, βλέπω στα δικά μου τα μέρη, μου λένε και οι φίλοι μου κάτω, στη Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο. Αναφέρομαι στην δυτική Μεσσηνία. Ακούω και για την Καλαμάτα όμως ότι είναι επίσης γεμάτη, και για την Μεσσηνιακή Μάνη ακούω. Υποθέτω ότι γίνεται χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν πεις δεν κριτήριο είναι μεγάλα η τα μέρη σου, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά υποθέτω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος.
1: Υπάρχει ένα κύμα, τουλάχιστον θα μας το επιβεβαιώσει ίσως και ο καλεσμένος μας, που προτιμούν οι άνθρωποι την υπηρετική Ελλάδα λόγω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλλία, γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, χαρά μου που συνομιλώ μαζί σας.
2: Και δική μας, και δική μας.
1: Υπάρχει όντως αυτή η προτίμηση στην υπηρετική Ελλάδα φέτος?
3: Θα σας πω, είναι κατευθείαν διανύουμε μια περίοδο που είμαστε στο peak, είμαστε high season. Δεν έχει πιο peak, δεν έχει πιο ψηλά, είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το 30ήμερο, το 20ήμερο, το οποίο όλοι ταξιδεύουμε πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτουν τη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Έλληνες επισκέπτονται ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Αν λοιπόν αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει τίποτα ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαμείνει ελεύθερο. Άρα λοιπόν δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα πηγαίνει τρένο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πριν εγώ στην τηλεφωνική γραμμή, συνομιλούσα με έναν φίλο από την Μύκονο, όπου του έκανα την εξή ερώτηση. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Μου λέει τώρα. Τέλεια. 20 μέρες πριν, χάλια. Μετά τις 20 Αυγούστου, επίσης χάλια.
2: Σπάει. Άρα, μετά λοιπόν, τις 20 Αυγούστου, λέτε, σπάει.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βλέπω και μου λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μείνει κόσμος στα ξενοδοχεία. Μετά τις 20 Αυγούστου, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, σε τζίρους, σε χρήματα, σε οτιδήποτε.
2: Άρα λέτε, έχουμε μεν αύξηση επισκέψεων, αλλά έχουμε όμως και πιο έντονο το φαινόμενο οι επισκέπτες να βρίσκονται σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια και να φροντίζουν για τη διατροφή τους, προμηθευόμενοι από τα σούπερ μάρκετ, και αυτό λέτε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις φέτος.
3: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός φυσιολογικός. Να γίνεται χαμός, ούτως ή άλλως είναι η high season, αλλά αυτό πολλές φορές παρασύρει τον κόσμο να βγάλει λάθος και μια ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε εκτός περίπου γύρω στο 15-20% σε πάρα πολλές περιοχές. Ή αν θέλετε, η μέση πληρότητα σε πάρα πολλές περιοχές δεν ξεπερνούσε το 50-55%. Αυτοί όμως οι μήνες είναι οι μήνες οι οποίοι στο τέλος αφρίζονται στο μέσο όρο της σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια μέση ετήσια πληρότητα να υπολογίζουμε τι έγινε τον Μάιο, τι έγινε τον Απρίλιο και πόσο τελικά επηρέασαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αυτούς τους μήνες, όπως επίσης να επηρεάσουν και τους επόμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Για να μπορέσουμε στο τέλος, κάνοντας ταμείο, να κρίνουμε αν τελικά ήταν μια επιτυχημένη ή όχι χρονιά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό το δίμηνο, το οποίο σίγουρα είναι επιτυχημένο, σίγουρα όλοι είμαστε χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το δίμηνο, το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σεζόν.
1: Θετικό πρόσημο για όλη τη σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε στη δική μου περιοχή, τα Τζουμέρκα, είχαν πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Κάτι που φέτος δεν συμβαίνει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως είπατε κι εσείς. Και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή σε σχέση με το. Όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Έχουν μειώσεις όχι στη high season, δηλαδή από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και μετά τον Αύγουστο.
3: Επειδή λοιπόν πολλές φορές παίρνουμε την αίσθηση που έχει ο Έλληνας τι αισθάνεται? Αισθάνεται κόσμο όταν ψάχνει ο ίδιος να βρει τις επιλογές του. Αν λοιπόν σήμερα που ψάχνει ο Έλληνας το πού θα πάει διακοπές 15 Αυγούστου και δεν βρίσκει τίποτα, λέει τα πάντα είναι γεμάτα. Ο τουρισμός πάει τρένο. Γιατί σήμερα και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάτι το οποίο είναι γεμάτο. Αν όμως ο Έλληνας ψάξει για τις 20 Σεπτεμβρίου, η άποψη ή η εντύπωση η οποία θα αποκομίσει είναι τελείως διαφορετική. Αν αντίστοιχα επισκεφτεί λοιπόν έναν τόπο μία άλλη περίοδο πέρα από αυτήν τη συγκεκριμένη όπου τα πάντα είναι γεμάτα, θα αποκομίσει αντίστοιχα μία τελείως διαφορετική αίσθηση και μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πότε εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να πάμε διακοπές, η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μη βρίσκοντας κάτι, θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο σήμερα δεν βρίσκουμε επιμηκύνεται καθ' όλη την τουριστική περίοδο, η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, και αυτό μας οδηγεί σε μία ασφαλή συμπεράσματα.
1: Πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που βλέπουμε, μας το επιβεβαίωσετε βέβαια, ότι επιλέγουν ίσως για τον εγχώριο τουρισμό, λέω τώρα, οι πολίτες σύντομα τριήμερα και άντε τετραήμερα και κολλητά στο Σαββατοκύριακο και στην υπηρετική Ελλάδα.
3: Επιβεβαιώνω όλα τα σκέλη του ερωτήματος, ότι όντως πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν την εσωτερική μετακίνηση λόγω αρκετά υψηλού κόστους σε λοιπές μετακινήσεις. Πάρα πολλοί επιλέγουν την υπηρετική ορεινή Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι πληρώτες στην υπηρετική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αν είχαμε παραδείγματος χάρη 1.000 διανυκτερεύσεις και έχουμε 2.000 σήμερα, οι οποίες είναι ελάχιστες, παρόλο αυτό είναι αύξηση 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί αντίστοιχα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να κατευθύνεται προς την υπηρετική ορεινή Ελλάδα λόγω των θερμοκρασιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, και γιατί θέλει να επιλέγει κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο χαλαρό για να ξεκουραστεί, όπως ακριβώς είναι και η ερμηνεία της λέξης διακοπές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δημοφιλείς προορισμοί, για να δούμε και τα θετικά, οι δημοφιλείς προορισμοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να έχουμε αφήξεις τουλάχιστον ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε σε διανυκτερεύσεις, σε πραγματικά νούμερα, αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ευελπιστούμε ότι η ηρεμία που προσπαθούν να επιδιώξουν όλοι στον παγκόσμιο χάρτη, να αρχίσουν να αποτυπώνουν νούμερα τα οποία θα είναι τα ίδια περίπου με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανά περιοχή, αλλά σημαντικό, η τζίριση. Η πραγματική κερδοφορία ή αν θέλετε πραγματικές εισπράξεις στο ξενοδοχείο θα είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με το 2 πάνω ή το 2% κάτω.
1: Κύριε Καλή, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το ενεργειακό κόστος πριν κάποιους μήνες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάρτιο και Απρίλιο μας λέγατε ότι ειδικά εσείς, ας πούμε, που είστε στη Δράμα ή και άλλα ξενοδοχεία που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, χρειαζόσασταν και το πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έκανε ακόμα κρύο. Αλλά είναι και το ενεργειακό κόστος του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, πώς είστε, βγαίνει πέρα, να το πούμε, ο μήνας, έσοδα και έξοδα.
3: Εκ των πραγμάτων έχουν όλα τα κόστη, πλέον ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, και ξέρετε. Επειδή κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ, θυμάστε από το 2016-2017 που συζητάμε πάντοτε για επιβαρύνσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο, για επιβαρύνσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο. Κάποιες από αυτές τις απορρόφησε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το ίδιο το δωμάτιο, δηλαδή δεν αύξησε τις τιμές. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πλέον οποιαδήποτε επιβάρυνση τουριστικού πακέτου μεταφέρεται στον επισκέπτη μας. Πλέον λοιπόν τα 100 ευρώ γίνονται πάρα πολύ εύκολα 102, αντίστοιχα και 98 σε περίπτωση σημειώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει, υφίσταται. Έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο, τη διαμονή, και όχι μόνο τη διαμονή. Έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος μετακίνησης. Ξέρετε, μία βόλτα, αν κάνουμε στα βενζινάδικα, σήμερα ο Έλληνας ο οποίος θα ταξιδέψει θα βάλει κάψιμο με 2 ευρώ πλάς. Κάτι το οποίο πριν 6 μήνες ήταν γύρω στο 1,50, 1,60, 1,40. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του αυτό έχει δώσει περίπου ένα 40% αύξηση στο κόστος μετακίνησης για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να πάει από την Αθήνα να πω στο Στεναχώμα, παραδείγματος χάρη. Αυτό από μόνο του μεταφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πόσο μάλλον στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει την ενέργεια σε όλες τις εκφάσεις της, από τα μαγειρία, από τη λειτουργία της πισίνας μέχρι και τις ιδανικές θερμοκρασίες σε ένα δωμάτιο, και η επιβάρυνση αυτή του 20% όπου μπορεί να απορροφηθεί ή αν θέλετε να μοιραστεί μεταξύ επιχείρησης και επισκέπτη, μοιράζεται. Αυτό το οποίο βέβαια εγώ θέλω να βάλω και το βάζω τελευταία πολύ έντονα στο τραπέζι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις τιμές των ξενοδοχείων, είναι καταλαβαίνω απόλυτα ως ξενοδόχος, γιατί ένας συνάδελφος πουλάει το δωμάτιο 200 ευρώ. Έχει το ενεργειακό, έχει το μισθολογικό, έχει την πρώτη ύλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει ένα δωμάτιο, τα Airbnb και το πουλάει στην Διεθνή. Ποια είναι τα κόστη. Και έχει λοιπόν το δωμάτιο.
2: Και ξέρετε, εμείς αυτό πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί ενίοτε εμείς το παρεξηγούμε. Και εγώ θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν το παρεξηγούμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποια δωμάτια και την περσινή χρονιά είχα το κόστος στα 70 ευρώ και φέτος το έχω στα 250 και δεν έχω δώσει χρήματα για να ανακοινήσω ή για να επενδύσω, ο επισκέπτης που θα έρθει τα δύο καλοκαίρια προφανώς θα φύγει με ερωτήματα. Τι άλλαξε δηλαδή και έκανε τέτοια χρέωση.
3: Έρετε. Η κοινωνία, ο απλός άνθρωπος, δεν παίρνει διαδικασία να τσεκάρει την ξενοδοχή ότι είναι κατηγορία κλειδιά την Airbnb. Ψάχνει διαμονή. Και η διαμονή φέτος είναι ακριβή. και όσο επί το πλήστον, η διαμονή χρεώνεται στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν απολογούμαστε ξενοδόχοι. Και πραγματικά, κάπου εκεί, όταν λοιπόν αναζητάμε και λέμε ίδιες τιμές, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Διότι το πακέτο ακριβένει σε όλους τους κλάδους της διαμονής, την πληρώνει ο Έλληνας, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται αυτήν την περίοδο. Όμως και εμείς, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες Έλληνες είμαστε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν περιορίζει τις διανυκτερεύσεις του. Η ποιότητα των επισκεπτών που έχουμε δεν είναι ιδανικότερη, δεν είναι καλύτερη. Το κατακεφαλίνουν λοιπόν δαπάνη. Βλέπουμε ότι έρχονται εκατομμύρια που δεν ξοδεύουν. Οι επισκέπτες έχουν πρόβλημα, τα καφετέρια έχουν πρόβλημα. Το σούπερ μάρκετ δεν έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν πολλές οικογένειες επιλέγουν να αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουν.
2: Προμήθειες και να μαγειρεύουν.
3: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στην πραγματική οικονομία δεν μένει κάτι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή δομικά να τα βάλουμε στραφές και να τα συζητήσουμε.
2: Στη μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι θετικό, υπό ποια έννοια, και θα το κάνω συγκεκριμένο
3: το ερώτημα. Ναι.
2: Θα σας πω, θα το κάνω συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Όταν είναι γεμάτη Κρήτη, γεμάτα τα νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η νότια Πελοπόννησος, υπάρχει, βλέπετε, υψηλότερο ενδιαφέρον για την υπηρετική Ελλάδα. Λέγαμε πριν με την Κασιανή για την πανέμορφη Ήπειρο, για τη Μακεδονία. Α, δεν πάω στην παραλιακή, στην Πιερία και στη Χαλκιδική, για την ενδοχώρα. Βλέπετε να μας δίνει κόσμο και υψηλότερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα καλοκαίρια.
3: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου να απαντήσω και θα μου δώσετε δυνατότητα να το βάλω σε πολλές εμφάσεις. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε, το καλό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει ένα ισχυρό μπραντ. Άρα λοιπόν συνεχίζουν να επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη χώρα και μπράβο μας που το χτίσαμε, το δουλέψαμε, οι επιχειρήσεις, το κράτος άπαντες. Συγχαρητήρια σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε, ό,τι κρίση και να υπάρχει γεωπολιτική, η Ελλάδα να μην επηρεάζει τουριστικά, διότι είναι το 30% του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρχίζουμε και βλέπουμε περιοχές που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας να αναπτυχθούν τουριστικά, να αρχίσουν να παίρνουν μερίδια. Να παίρνουν μερίδια από αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα, τις δραστηριότητες με τη θάλασσα. Το wine tasting, το κρασί με το φαγητό και με τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι ουσιαστικά το ισχυρό μας χαρτί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύουμε. Αλλά όλα τα άλλα έρχονται να αντίσουν, να επενδύσουν με αυτό το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσουν την εικόνα μας και προσέξτε, να επιμικρύνουν την περίοδο διαμονής, αλλά και την περίοδο όπου αυτές οι περιοχές δεν είχαν κόσμο να αρχίσουν να παίρνουν νούμερα. Αυτό λοιπόν βοηθάει την ανάπτυξη την οικονομική, ακόμα και αυτών των τόπων, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει τα ωφέλη του τουρισμού, πέρα από τις δύο ή τρεις περιφέρειες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Οπότε λοιπόν, ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα πάρουμε και αυτά στο τραπέζι, και να αρχίσουμε να λύνουμε την εξίσωση και να δίνουμε το αποτέλεσμα, να οδηγούμαστε μάλλον σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά η χώρα μας. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, λίγο λαϊκό, επιτρέψτε μου, να είμαστε εγκαρσόνια της Ευρώπης. Καθόλου μάλιστα. Να παρέχουμε μια υπηρεσία, μια φιλοξενία, το DNA του Έλληνα είναι η φιλοξενία, που δεν θα βρει κανένας πουθενά 12 μήνες το χρόνο, να είμαστε υπερήφανοι να καμαρώνουμε γι' αυτό και να υποφελούμε στα μέγιστα του τουρισμού. Να μην τον δαιμονοποιούμε με λέξεις όπως υπερτουρισμός κτλ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα που το είπαμε.
2: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Κύριος Άγγελος Καλλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κατά το κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα, παρακαλώ και την προσοχή σας, γιατί όσο συζητάγαμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καλλιά, μου στέλνει ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος του Αμβούργου της Γερμανίας, μου στέλνει, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, περιμένετε, γιατί θέλω να ακούσω. Αυτό δεν είναι από εμάς, αν δείτε στην εικόνα, έχει στείλει ένα βιντεάκι ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι βιντεάκι με γερανό στη Γερμανία, ο οποίος έχει φορτώσει ένα αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, δηλαδή, και οδηγούν τα σακελαρίου στο Αμβούργο.
1: Βάλτε άλλη μία ρε Μαρία να τη χορτάσουμε.
2: Είσαι Θεός, Γιώργος, μετά το break, εντάξει. Πολύ.

0: Γιώργος Αγκονίδης. Παιδιά, έστειλε το βίντεο, τώρα μας άκουγε δηλαδή και στέλνει βίντεο, γιατί ακούει τη διαπασόνη το προπορευόμενο, ξέρεις, με το... λοιπόν, και το αυτοκίνητο της εποχής. Το βάζεις ξανά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Άντε να το ευχαριστηθούμε.

0: Ο Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχουμε τιμήσει σήμερα τη Ρίτα Σακελάριο, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 1999, την 6 Αυγούστου του 1999. Και ξέρεις τι, Γιώργο, οι φίλοι μας από το εξωτερικό, οι ομογενείς, αυτά τα τραγούδια τα ακούνε και ανατριχιάζουν, ρε παιδί μου, δεν τα ακούν στην καθημερινότητά τους.
1: Ρίτα Σακελάριο, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται, τρελαίνονται. Μαρία Χριστοδούλου, πάμε σε... να πάμε με τη Σακελαρίου. Απλά να πάμε, θέλω να σου πω, Κασιανή.
0: Ναι.
1: Κάποιους ανθρώπους πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά αυτούς που μιλάνε ειδικά.

0: κουβάκιν Αναόγουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και

0: 8.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
1: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92.
5: Τα ελαστικά του είναι πολύ σημαντικά.
6: Ελαστικά, πολύ σημαντικό. Απολύτως σημαντικό. Έχουμε τον άνθρωπο.
5: Θα τον έχουμε σε λιγάκι.
6: Και έκανα ωραία πάσα.
5: Συγχωριστήκαμε με την καλοκαίρι. Θα τον έχουμε σε λιγάκι, τον ειδικό.
6: Τζάμπα,
5: να μας
6: δηλαδή,
5: πει τι ακριβώς χρειάζεται. Τζάμπα, η πάσα. Την επαναλάβεις.
6: Και θα το σκεφτώ να το ξαναπώ τώρα.
5: Θα το ξαναπείς, αφού το πες μια φορά, το ξαναπείς.
6: Ναι, το είπα μια φορά. Ο φίλος μου ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, γεια σου φίλε, λέει, δεν υπάρχει δραχμή στην τσέπη, έχουμε να δούμε διακοπές εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, για τον εισαγόμενο τουρισμό, αλλά ο ελληνικός έχει ξεχάσει τι θα πει θάλασσα και αλμύρα. Θοδωρή μου, εύχομαι να βρεις έστω λίγο χρόνο κάτι να σε ξεκουράσει, κάτι να σε χαλαρώσει. Αν δεν είναι η θάλασσα, ας είναι η πανέμορφη Καρδίτσα. Τώρα αν ήμασταν τηλεόραση μας είχε κρεμάσει, έτσι. Σκέψω, θα πρέπει να κάνουμε ένα πάσα ακόμα.
5: Έλα, να τους ήρθε.
6: Τον έχουμε. Λοιπόν,
5: έχουμε,
6: πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, κύριε Μόφορη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
5: Να ξεκινήσουμε από το, μας έλεγε και ο Γιώργος πριν, ότι βρήκε πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο προς τη Μεσσηνία να είναι στην άκρη του δρόμου.
6: Κάποια Σαββατοκύριακα τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου, κατεβαίνοντας προς τη Νότια Πελοπόννησο, 3-4 στα δεξιά, με αναμένο το αυτοκίνητο, όπως λέμε, δηλαδή να το πω λαϊκά, υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε, κύριε Μόφερ, με το αυτοκίνητό μας?
7: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πλέον στη ζωή μας είναι όλα πανάκριβα, τα έκτακτα περιστατικά, και ειδικά όταν ταξιδεύουμε αυτοκίνητο, επιφέρουν μεγάλο κόστος. Οπότε καλό είναι να κάνουμε μια συντήρηση, να επισκεφτούμε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας, υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία σε όλες τις περιοχές, να κάνουν ένα σέρβις, έναν έλεγχο για ταξίδι, να ελέγξει ο μηχανικός, ξέρει τι θα ελέγξει, δηλαδή λάδια, νερά, φρένα, αναρτήσεις, και να δει σε τι κατάσταση είναι. Οπότε θα έχει ένα ασφαλές ταξίδι. Από εκεί και πέρα και μόνος ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί να, αν μπορούν και πιάνουν αυτό που λέμε τα χέρια του, να δει λίγο τα λάδια, τα φώτα, τα νερά, να πετάνε πιτσιλίδες, τα λάστιχα των, των τροχών αν είναι καλά.
6: Να το παρακολουθούμε και λίγο το αυτοκίνητο, κύριε Μόφρε. Έτσι, αν δηλαδή έχει μια ηλικία το αυτοκίνητο, αν δεν είναι, ας πούμε, του κουτιού ή δεν είναι του έτους, πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε αν τρέχει λίγο λαδάκι, αν τρέχει λίγο νερό. Πρέπει να το κοιτάμε, έτσι δεν είναι?
7: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή καινούργιο μοντέλο. Σημασία έχει να είναι συντηρημένο ή ασυντήρητο.
6: Μάλιστα.
7: Γιατί και υπάρχουν και παλιά μοντέλα τα οποία είναι καλοσυντηρημένα και είναι τελείως άψογα. Υπάρχουν όμως και καινούργια αυτοκίνητα που είναι κακοσυντηρημένα και δεν έχουν πάει ποτέ στο συνεργείο, είναι επικίνδυνα. Δεν έχει, άρα δεν έχει να κάνει με το μοντέλο και την ηλικία. Όμως η ηλικία πάντα επηρεάζει.

0: Κύριε Μόφορη,
1: είναι ένας παράγοντας ακόμα που επιφέρει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο συνεργείο.
0: Ποιο είναι το kit εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο ομιγέννητο αν γίνει κάτι, του μποφλό, δηλαδή απιονισμένο νερό?
1: Κοιτάξτε, βασικά ένα συντηρημένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει τίποτε, αλλά καλό να έχουμε λίγο λάδι μαζί μας, λίγο αντιψυκτικό, καμιά λάμπα, αλλά αν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται τίποτε. Πρέπει να έχετε οδική βοήθεια, να είναι ασφαλισμένο και... να είναι εντάξει όταν φύγει, να είναι εντάξει να δουλεύουν τα πάντα εντάξει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, βότα, νερά, λάδια, λάστιχα σε καλή κατάσταση κτλ.
2: Αν σου ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό, και δεν αναφέρουμε σε αυτά που είναι τελευταία τεχνολογία, που όταν σου ανάβει μια ένδειξη, σου κοκκινίζει όλο το ταμπλό. Εγώ προσπαθώ να συνηθίσω σε σχέση με το παλιό που δεν ανάβει τίποτα δηλαδή. Αλλά αν ανάβουν οι λιχνίες, ας πούμε, μάλλον οι ενδείξεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία, όχι να λέμε δεν πειρά. Α, πάλι ανάψε αυτό, δεν πειράζει. Ήταν και χθες αναμένο. Θα περάσουμε μια εβδομάδα στο νησί.
1: Υπάρχουν λιχνίες έκτακτου ανάγκης που ακινητοποιείται αμέσως. Υπάρχουν και λιχνίες προειδοποιητικές. Όταν αλλάξει η προειδοποιητική, πρέπει να πάει στο συνεργείο. Όταν ανάψουν οι έκτακτες, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, όταν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο υποδηλώνει θερμοκρασία ή έλλειψη λαδιού, πρέπει να σταματήσει.
2: Όπου είσαι.
1: Πας στην άκρη, φωνάζεις οδικές βοήθειες και πας στο συνεργείο. Όταν ανάψει ένα λαμπάκι τα οποία αυτά που είναι προειδοποιητικά και συνήθως είναι πορτοκαλί, πρέπει να κατευθύνεις προς το συνεργείο κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να δει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Από και πέρα, άμα πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, καλό είναι να τα δει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος. Υπάρχουν πολλοί στο χώρο μας.
0: Να πάμε σε μια περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είμαι με το αυτοκίνητό μου σε μια επαρχιακή οδό, βραδάκι γυρνάμε από...
2: Βραδάκι με σημεράκι με καύσωνα.
0: Σου λέω βραδάκι, που είναι και πιο δύσκολο να έρθει η οδική βοήθεια γρήγορα, ειδικά άμα είσαι σε κανένα χωριό πολύ μακριά. Και μου ανάβει το αυτοκίνητο. Θα μου πεις το βράδυ, θα σου ανάψει το βράδυ ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα.
1: Ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, είτε είσαι στην Ομόνια, είτε είσαι σε οποιοδήποτε βουνό.
0: Ενώ άμα δεν μπορεί να έρθει άμεσα βοήθεια, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει στο αμάξι μέχρι το επόμενο χωριό, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αν ανάψει ένα λαμπάκι λαδιού που υποδηλώνει κακή λίπανση ή ένα λαμπάκι θερμοκρασίας που υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρασία, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακόμη και ένας μηχανικός, αν δεν έχει τα ανταλλακτικά μαζί του και τα εργαλεία του, αποκλείεται να κάνει τίποτε. Φωνάζετε οδική βοήθεια και το πάτε τέτοιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε. Ή αν μπορείτε, είναι κατηφόρες και ρολάρι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και, αν δεν δουλεύει ο κινητήρας, δεν πιάνουν και τα φρένα. Με ευθύνη του οδηγού μπορεί να πάει κάπου.
2: Αυτό που λέει τώρα. Αυτό που λέει ο κ. Μόφορης, καλά κάνει και το λέει, γιατί μπορεί να πεις παίρνω την ευθύνη και πιο κάτω να πάθεις μεγαλύτερη ζημιά, ή επειδή εγώ το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, να καταπονήσεις όλη τη μηχανή σου και να πεις εντάξει, με παίρνει να πάω μέχρι πιο κάτω και μετά να το πληρώνεις για τα επόμενα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή να αλλάζεις
0: όλη τη μηχανή.
1: Μια επισκευή τώρα σε μια μηχανή, σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, και ακόμη χειρότερα αν είναι πετρέλαιο, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
2: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Καλύτερα να περιμένεις εκεί πέρα και να.
0: Ακριβώς. Να κινηθείς με στο αυτοκίνητο.
1: Την οδική βοήθεια ή τον ένα τεχνικό εκεί από την περιοχή.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Παρά να μπείτε σε περιπέτειες οικονομικές.
2: Να πριτανεύσει κοινή λογική, γιατί μετά αυτό που λέτε, κύριε Μόφορη, θα πρέπει, θα στοιχίσει πολλά λεφτά στη συνέχεια. Θα πεις, εντάξει, πήγα, την έβγαλα τη διαδρομή, αλλά θα σου στοιχίζει όμως τους επόμενους μήνες ή τα χρόνια. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και η ζωή μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα επιπλέον κόστος, πόσο σε βγάζει έξω από το πρόγραμμα και πόσα προβλήματα σε δημιουργεί.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών είναι ίδιες οδηγίες?
1: Βεβαίως, τα ίδια πράγματα είναι. Μηχανές είναι και αυτές. Εκεί πρέπει να φοράνε κράνος όμως, να έχουν στολή προστασίας και να προσέχουν, να ελέγχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τα λάστιχά τους, τις αναρτήσεις τους. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Επειδή ήμουν χρόνια μοτοσυκλετιστής και χρονικά πάρα πολλά ταξίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, η μοτοσυκλέτα είναι πιο ευέλικτη και μπορώ να πω είναι αρκετά πιο ασφαλής από ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Αλλά αν τη χειρίζεσαι σωστά.
2: Ναι.
1: Αν δεν τη χειρίζεσαι σωστά, είναι επικίνδυνη και κάθε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα είναι πιο επώδυνο από ένα αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη για τις οδηγίες και για την ανάλυση. Ο πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων. Ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μόφορη.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Το άλλο που έχω συναντήσει, δεν ξέρω, εσύ προφανώς όχι στα μέρη σου, αλλά όπου έχεις πάει για διακοπές. Εμένα λοιπόν εκεί που στην παραλία του χωριού δηλαδή πες, έχει ψηλή άμμο, η οποία πιάνει από εκεί που σταθμεύουμε, στους χώρους σταθμεύσης.
0: Ναι, ναι.
2: Και το βλέπω ως επιτοπλίστων από επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, τη βλέπουν την άμμο. Δεν έχει βέβαια πινακίδα εκεί, να λέει προσοχή. Πάνε και πέφτουν μέσα στην άμμο. Πάνε να κάνουν τα μπάνια του, το μπάνιο τους, γυρνάνε μετά, πού να φύγει το αυτοκίνητο. Να βάζουν σανίδες, να βάζουν, ειδικά άμα είναι, πώς το λένε, πισωκίνητο ή αν είναι, και έχω δει να έρχονται τραχτέρ για να τους τραβήξουν. Δηλαδή, πού πας, μην πηγαίνεις, δηλαδή μην το παρατάς, περπάτα λίγο παραπάνω. Μπορεί να περπατήσεις 5 λεπτά, 10 λεπτά εγώ σου λέω. Ας το λίγο πιο ψηλά το αυτοκίνητο. Στη θάλασσα είσαι, στη θάλασσα πηγαίνεις να δεσκεδάσεις. Μην το κάνεις περιπέτεια από αυτές που δεν ξεχάσεις για τους λάθος λόγους. Πήγαινε να ευχαριστήσεις τον μπάνιο σου και περπάτα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν πάθεις τίποτα. Το ρίχνεις μες στην άμμο. Και μετά λες, ω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, έχετε κανένα τηλέφωνο, έχει κανείς τρακτέρ εδώ, έχει μάντες, κανένας, οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια, Σάββατο μεσημέρι, παραμονές 15 Αύγουστου, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει εκεί που θα είσαι, στο χωριό, στην παραλία. Δύσκολο.
0: Και προσοχή πάρα πολύ στα στενάκια, στα νησιά.
2: Αλλά, μόνο στα νησιά.
0: Και γενικότερα, πολύ προσοχή στους δρόμους τώρα στην περίοδο των διακοπών. Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, αν είναι δυνατόν, έχουμε βαρθεί να το λέμε.
2: Ναι, και σε δρόμο που δεν ξέρετε, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε σαν καβαλάρεδες του μεσονυχτίου με 80 και 90. Δεν το ξέρεις το δρόμο. Βλέπεις ότι είναι στενός, δεν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Στην ουσία είναι μια λωρίδα. Και για τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί κάνεις το μάγκα και πηγαίνεις χωρίς αύριο. Κόψε λίγο, δεν ξέρεις τι έρχεται. Τι.
0: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, το έχω δει. Είναι η περιοχή μου εκεί, ειδικά για να φτάσει τα τζουμέρια πάνω στην Πράμαντα και μετά από τις καταστροφές και όλα που πάθαμε. Είναι σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ στενός ο δρόμος. Με το ζόρι χωράνε δύο αυτοκίνητα και είναι και μερικοί ντόπιοι, καλή ώρα, που πάνε τρέχοντας. Και ακόμα και ο άλλος που δεν είναι από το χωριό, δεν είναι από την περιοχή και αναβαίνει πρώτη φορά, όταν βλέπει τον άλλον με το φορτηγό ή με το, να του έρχεται με το αγροτικό από την απέναντι πλευρά βολίδα, σταματά στην άκρη του δρόμου και περιμένει να περάσει, να μην σε πάρει μαζί του και να συνεχίσει τη διαδρομή σου.
2: Και το GPS που χρησιμοποιούμε αυτό μέσω του διαδικτύου, που μας δίνει η Google, εν πάση περιπτώσει, και δεν αναφέρομαι στο εξειδικευμένο GPS που θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό ή ένα αυτοκίνητο έτσι που είναι καλό ή μοντέρνο. Ξέρετε, δεν έχει τις διαστάσεις του αυτοκίνητου σας, δεν τις έχει μετρήσει. Δηλαδή, αν σας δίνει μια διαδρομή μέσα σε ένα χωριό το οποίο είναι, βλέπετε ότι είναι στενή η δρόμη και έχετε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, μην το τολμήσετε. Να λέτε, πού με έφερε το GPS. Το GPS έχει ένα μέσο όρο υπολογίσει. Δεν έχει υπολογίσει ένα, ξέρω εγώ, Jeep ή ένα station wagon μεγάλο, το οποίο θα περάσει και θα κολλήσει στο σοκάκι αριστερά-δεξιά.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω να δουλεύει και λίγο το νιονιό. Μην το κουβαλάμε απλά μέσα στο κεφάλι, να το χρησιμοποιούμε.
0: Και μεγάλη προσοχή με το GPS, γιατί καμιά φορά αν υπάρχει κάποιος χωματόδρομος.
2: Σε βγάζει, σου λέει, πήγαινε.
0: Σε βγάζει από το χωματόδρομο. Ναι. Μεγάλη προσοχή να τσεκάρετε τη διαδρομή, ειδικά όταν πάτε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο μέρος που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Ψυχραιμία.
0: Μην πάτε από το χωματόδρομο και πώς θα βγείτε.
2: Ψυχραιμία. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει και να γυρίσετε κιόλας. Δεν είναι one way που λένε και στα.
0: Έχει και επιστροφή. Είναι αλερετού.
2: Στα Τζουμέρκα που είναι η Κασιανή. One way, δεν λέτε.
0: Ρουνάδε.
2: Το μονόδρομο, έλα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας.
2: Φίλο σου.
0: Ναι, θα έρθει ο κύριο Δημήτρη.
2: Είχαμε κανένα παιχνίδι χθε, δεν είχαμε τίποτα.
0: Νομίζω έπεσε ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιο έπαιζε?
0: Νομίζω.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Με την Τζέσικα Σοφιά.
2: Είσαι σίγουρη.
0: Έτσι θυμάμαι.
2: Δεν ήταν ένα όνειρο αυτό, ο φιάλτη ήταν.
0: Όχι, όχι.
2: Συνέβη, πραγματικά.
0: Συνέβη.
2: Και θα βγει στα βρακάκια να μα πει τι
0: έγινε.
2: Τέτοιοι είμαστε, καλά να πάθουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κλείνεται ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης και ευλόγως ρωτάει να σας βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα καινούργια που δεν έχουν, λέει, ρεζέρβα. Πρέπει να έρθει η ειδική βοήθεια να σε πάει στο κοντινό τον βουλκανιζάτερ να αγοράσει λάστιχο, διότι αν το λάστιχο περπατήσει κάποια μέτρα καταστρέφεται. Άρα, χωρίς λάστιχο που πας, ένα λάστιχο που κάποτε άλλαζες μόνος και προχωρούσες. Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί τα αυτοκίνητα που έρχονται εξαγωγής ως επιτοπλίστων υπολογίζουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα βουλκανιζατέρ και τα είναι 24 ώρα, καταλαβες. Και εδώ έχουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και σε μεγάλες πόλεις έχουμε, αλλά δεν έχουμε παντού.
1: Δεν θα βρεις τη Μεσσηνία που θα είσαι εσύ, θα βρεις βουλκανιζατέρ
0: 24 ώρα. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ θέλεις 2 ώρες αυτά στα Γιάννενα για να βρεις το βουλκανιζατέρ. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα, έχουν μέσα ένα kit που φουσκών βάζεις το λάστιχο αφρό για να σε βοηθήσει να φτάσεις.
0: Να σε πάει, να σε πάει,
1: ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να φτάσεις μέχρι το βουλκανιζατέρ, όχι,
0: όχι
1: παραπάνω.
0: Να το χρησιμοποιείς για τις μέρες επόμενες. Σωστό. Και ο φίλος Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, λέει, που γιορτάζει κιόλας και πάλι χρόνια πολλά, Σωτήρη μας. Λέει, Γιώργη, λέει, αυτό το λόγο από μικρός αγάπησα τη δουλειά που κάνω σήμερα το επαγγελματία δικό. Όταν είμαστε στους μεγάλους δρόμους, μένουμε αρκετά με τις σκέψεις μας. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας, την οποία με τις τόσες πολλές ώρες που δουλεύουμε τη βασανίζουν. Αν μπορείτε να βάλετε και το «Κανείς δεν είναι τέλειος», κυρία Κασιανή Βραχά. Ζητάει ο Σωτήρης.
1: Θα προλάβουμε να το βγάλουμε, να το βρούμε.
0: Εκτός και να το τραγουδήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Α, ο Δημήτρης Σταυρακάκης μπορεί, ναι.
0: Να το τραγουδήσει. Έρχεται.
1: Το «Κανείς δεν είναι τέλειος».
0: Ο Σωτήρης Τριφυλάρα να τραγουδήσει το «Κανείς δεν είναι τέλειος» τη Ρίτα Σακελαρίου.
2: 1980 στα Δηληνάκη, φαντασία τα ακούγαμε αυτά, πες το. Όχι 80, 85-86 πες το φίλο μας Σωτήρη.
1: Όχι, δεν ξέρω την ηλικία. Δεν θα του βάλουμε αυτό. Έχω ένα άλλο για κλείσιμο.
0: Και ξέρεις, ο Σταυρακάκης πήγαινε.
1: Μπιθικότσι έχω για κλείσιμο, το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
0: Σταυρακάκης πήγαινε εκεί.
2: Αυτό είναι Μπιθικότσι.
0: Επίμε το κίτρινο υγρό ο Σταυρακάκης και δεν έβαζε μέσα προσμίξεις με αναψυχτικά και παγάκια. Το πήγαινε σκέτο.
2: Το ουίσκι εννοείς.
0: Αυτό δεν είναι το κίτρινο, το νερό της φωτιάς που λένε οι Ινδιάνοι.
2: Αγιασμό, λέγεται αλλιώς αγιασμό.
0: Αγιασμό.
1: Με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μιχαλέλη τα κάνατε αυτά, ξέρω, εγώ έχω μάθει.
2: Ναι, ανάλογα τον τύπο. Να μιλήσω, με επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Ανάλογα τον τύπο από το ουίσκι, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται σκέτα, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται με ένα παγάκι. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να κάνει στην όψη.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτά τα πίνα μόλιβδη ή κυροζήνη.
2: Ναι, εγώ τα πίνω. Αυτά εννοείται, αυτά τα κάνει στο πρώτο έτος. Αν δεν κάνει αυτά, δεν πα στο δεύτερο έτος.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αεροπλάνο γίνεσαι. Άμα πιέζει αυτό που είναι κυροζυνάτο, γίνεσαι αεροπλάνο.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δικαιολογείται.
2: Πάνω το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτά ανάλογα. Τώρα εγώ το προτιμώ με ελάχιστο πάγο. Ελάχιστο.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν, έχει μια είδηση τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για πείτε.
2: Υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε χθες, ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Πάμε.
2: Ότι η Ίντερ είναι πιο νέα.
0: Τι λες?
2: Η Μίλαν έχει ιδρυθεί.
0: Α, μπράβο, ναι. Την απάντηση τη δώσαμε, κύριε Σταυρακάκη, χθες. Πες του, Κασιανή.
1: Ο κύριος Παγάνης, όταν κλείσατε το τηλέφωνο, είπε ότι η Μίλαν ήταν η ομάδα η αρχική. Κάποιοι διαφώνησαν επειδή δεν έφερναν ξένους παίκτες και κάναν την Ίντερ από το Ιντερνατσιονάλε που φέρανε και ξένους παίκτες σε αυτή την ομάδα και από τότε ξεκίνησε.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Η Μίλαν ιδρύθηκε το 1899.
0: Και αυτό το είπαμε, πες του. Πάμε σε φρέσκα πράγματα.
2: Η Ίντερ ιδρύθηκε το 1908. Με 20 χρόνια διαφορά.
0: 1908, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός.
2: 1908.
0: Αυτό λέω, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός είπα.
2: Λοιπόν, πριν το Παναθηναϊκό, η είδηση που υπάρχει, ο Μοχάμετ Σάλαχ ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια από την Τραμζοσπορ. Κάτοικος τραπεζούντας, λοιπόν, ο Αιγύπτιος Superstar, που έφυγε από τη Λίβερπουλ και για 2 χρόνια στα 34 του θα είναι στην τραπεζούντα.
0: Νέο παιδί είναι. Παίζει μέχρι τα 40 κι αυτός, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αυτό σε πείραξε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί μια χαρά παίκτης είναι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επίσημα στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η τρίτη φορά που επιστρέφει. Ο Μίλαν Βιτάλη, ο Ούγκρος, διεθνής μέσος επίσημα στην ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο. Και πάμε, μάλλον σήμερα, για να κλείσω, ο 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεκτ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζήφκοβιτς υπολογίζεται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε ότι είμαστε καλοί. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, η Πολύση, και πάμε στα χθεσινά.
0: Δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε στα χθεσινά.
2: Ένα-ένα.
0: Εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε, Μαρία. Εδώ δεν πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
2: 7 λεπτά έχει με δουλεύεις.
1: Έχω να παίξω και το ρίξει μια ζαριά καλή.
2: Δεν θέλεις να ακούσεις αλήθειες.
0: Ποιες αλήθειες?
1: Θέλω εγώ, πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε 1-1 χθες με την ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Κακή εμφάνιση. Δεν είχε ιδέες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε ευκαιρίες. Μπορεί να προηγήθηκε γρήγορα από τον Γιάκουζη το 21. Αντέδρασαν αυτοί σε μια αδράνεια και με το Ρούσεφ έκαναν το 31 το 1-1. Είχαν και δοκάρι στο 83. Δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε το παιχνίδι των Βούλγαρων ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος κλείστηκε?
2: Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε.
0: Με 63% κλείστηκε ο Παναθηναϊκός κατοχή.
2: Δεν μπορούσε να περάσει.
0: 64% κατοχή και κλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε. Πέρασε, έκανε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλο αυτό. Άλλο δεν έκανε φάση, αλλά δεν κλείστηκε όμως. Ναι.
2: Να το πω, μπορεί να κάνω λάθος διατύπωση. Να πω ότι δεν έκανε μια φάση.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: Αυτή η αμυντική του γραμμή δούλεψε καλά. Έπαιξαν το παιχνίδι, τον εγκλώβησαν. Θέλει να πούμε ότι εγκλώβησαν τον Παναθηναϊκό. Αρέσει καλύτερα αυτό.
0: Ό,τι και να πει τώρα, πες τα.
2: Η πρόκριση είναι ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες, ενώ μέχρι το 25 έδειχνε ότι θα την καταπιεί. Μετά έπαθε ένα blackout που πήγε μέχρι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
0: Και δεν έπαιζε και ο Τουμπάγια να έχω να κατηγορώ κάποιον σήμερα.
2: Ναι, αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια, την Τρίτη, πρέπει να σου πω ότι και να πω και στη Διασκενή και στη Σοκρατέ, ότι υπολογίζει τον Γκαρσία θα είναι και ο ντρέσερ στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
2: Και ο Ντετέι δύσκολα θα είναι. Όμως χθες, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, έτσι μου έβγαλε από το ματ, ο Ντετέι αν έμπαινε, θα έκανε μια φάση, θα έκανε κάτι, θα ξεκλείδωνε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και τέτοια παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Δεν θέλω να κάνω τον προποντή γιατί δεν είμαι και επίσης ακούω τους ειδικούς. Δηλαδή, εσένα σε θεωρώ πραγματικά, γιατί δεν αστεύομαι. Θεωρώ ότι είσαι εξαιρετικός και στην ανάλυση και στη μελέτη και στην παρακολούθηση. Δεν είναι. Αλλά εσύ, Δημήτρη, εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο χθες από τον Μπελίστρη ο Ταμπόρδα. Γιατί ήταν κλειστή η άμυνα, όπως είπες. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι πιο στατικός, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί τους μικρούς χώρους. Ενώ άλλος θέλει μια αλάνα, θέλει μπροστά να έχει να τρέξει.
2: Θέλει μια αλάνα, να σου πω κάτι, όταν τα μαρκαρίσματα ήταν όπως θες. Που τους εγκλώβησαν, δυστυχώς εκεί θέλει κάτι το παραπάνω να βγάλει σε μια φάση, να βγάλει κάτι παραπάνω για να γυρίσει.
0: Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω και έχει να κάνει και με την Εθνική Ελλάδος αυτό, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι, εσένα εμπιστεύομαι σε αυτά που λες, αλλά λέω επειδή το είδα το παιχνίδι, έτσι, όπως είδα και τον Ολυμπιακό προχθές. Με τον Κοντούρη, η χρήση του Κοντούρη μου φάνηκε περίεργη. Δηλαδή έχεις πάρει τον Καμαρά, δεν σου βγαίνει, φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί από τα πρώτα λεπτά. Δεν είναι κακό να τον αντικαταστήσει. Ο Κοντούρης με τον Μπενίτεθ έπαιζε και 6 πέρσι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έπαιζε με 8 μόνο.
2: Ναι, που
0: και είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις.
2: Ο Δανός έχει άλλα σχήματα στο κεφάλι του.
0: Ναι, εντάξει. Μην το φάει το κεφάλι του όπως το έφαγε και ο Ισπανός. Αυτό σκέφτομαι.
2: Ναι, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το οποίο ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Μην ακούς κάποιους συναδέλφους που λένε ότι ξέρουν. Δεν ξέρουμε κάποιες μεταγραφές που γίνονται, τι χρόνο είναι στα συμβόλαιά του.
0: Σωστό.
2: Αυτό, όποιο σου πει δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος, βαθμικού ρεπορτάζ, ότι ξέρει π.χ. για τον. Παίρνω παράδειγμα τον Ελκαπή, ότι ξέρουμε πόσο χρόνο πρέπει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Κανένα δεν το ξέρει.
0: Υπάρχουν ρήτρες εκεί που προσδιορίζουν και τον χρόνο. Έχεις δίκιο.
2: Μόνο η διοίκηση μια ομάδα και από τη διοίκηση ελάχιστη και ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ξέρει ότι αυτόν πρέπει να το χρησιμοποιήσει τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το παιδί που είναι για τα μέρη της Κασιανής αξίζει περισσότερο χρόνο. Αυτό λέω. Γιατί είναι και για την Εθνική Ελλάδος.
2: Ότι ο συγκεκριμένος είναι αδικημένος και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες.
1: Τι μας τον πήρανε, άμα να μην παίζει τώρα, ναι. Αν θέλετε να τα πω.
2: Να κάνω τον παραλληλισμό. Είναι όπως ήταν το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αδικημένος πολύ. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα δεν τον εθέτε, θα τον πάρουμε πίσω.
0: Όχι, τον θέλουμε.
2: Τον θέλουμε οι άνθρωποι. Τον θέλουν. Άστο ρε Κασιανή, το παιδί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, αφήστε με τον πόνο μου.
2: Η Τρίτη, ο Παναθηναϊκός έχει τελικό γιατί. Αν κερδίσει και αν προκριθεί, πάει στα play-off. Εκεί περιμένει την Χράλοβα, την Τσεχία ή την Πεσίστα που παίζουν σήμερα
0: στην Ευρώπη. Είναι
2: κλειδωμένο. Και αν χάσει, πάει σπίτι του. Πριν το 15 Αύγουστο, πάει σπίτι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε και τη Σίτζετς που την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αλπάρεις καθημερινά από ραφή να μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θα κλείσουμε με το ρίξε μια ζαριά καλή σε στίχους του Κώστα Βίρβου που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή. Ένας στιχουργός που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς επιστρέφουμε τέλος Αυγούστου. Να σμίξουμε ξανά τα ειδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Έως Ποσειδόνος και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο Γιαχαρνών. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως στις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως στις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το τελικό του Super Cup στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη, που θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Πανκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως

0: οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Prisma 92.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον

0: πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και σήμερα μαζί εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92, για τις υπόλοιπες επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα, από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η προτελευταία μας εκπομπή. Αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε για περίπου δύο εβδομάδες. Δεν θα είμαστε μαζί σας, θα ξεκουραστούμε κι εμείς. Όχι βέβαια ότι θα πάμε διακοπές, απλά θα ασχοληθούμε και με τις άλλες μας υποχρεώσεις, και επαγγελματικές και οικογενειακές. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, ζεστός, πάρα πολύ υγρασία είχε χτες το βράδυ, τόσο που νόμιζε ότι η θερμοκρασία θα άγγιζε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα όμως η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34. Μας φαίνεται ότι είναι παραπάνω λόγω της υψηλής υγρασίας, που ούτως ή άλλως την έχουμε κάθε χρόνο και όλες τις μέρες του χρόνου και εδώ στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στα Ιόνια. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, Κήπη, Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, όπου εκεί μπορείτε να πιείτε τον υπέροχο καφέ σας και να δοκιμάσετε τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα Γρηγόρης, που πιστέψτε με γίνονται ανάρπαστα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Αν πάτε εκεί δεν θα βρείτε τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλα καταστήματα Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην Ξαθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Πάρα πολλές καλοκαιρινές προσφορές θα βρείτε και θα ενημερωθείτε στο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές των Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας στα ψώνια σας. Πραγματικά θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα επώνυμα και μη σε πολύ καλές τιμές. Αυτά λοιπόν για τον χορηγό μας. Χρόνια πολλά σήμερα στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Τη Σωτήρο σήμερα, η νηστεία του 15 Αυγούστου σπάει. Μπορούμε σήμερα να φάμε ψάρι και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ παλιό έτσι έθιμο, οι αγρότες πήγαιναν στην εκκλησία τα σταφύλια και τα σίκα τους για να ευλογηθούν, να ευλογηθεί η σοδιά του καλοκαιριού, που εδώ στο νησί μας μένουμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και σε πολλά είδη σταφυλιών και σε πολλά είδη από σίκα, και ειδικά στην ορεινή Ζάκυρθη μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά τέτοια προϊόντα. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με τη θρησκευτική μας παράδοση, τι έγινε? Ο Χριστός ανέβηκε το όρος Ταβόρ μαζί με τους τρεις αγαπημένους τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Εκεί λοιπόν, όταν είχαν φτάσει στην κορυφή του όρους, ένα θεϊκό φως περιέλουσε τον Χριστό και έτσι οι μαθητές τους είδαν τη θεϊκή του υπόσταση. Αυτό λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έχουμε πάρα πολλές θρησκευτικές εορτές το 15 Αύγουστο, θα τα κουβεντιάσουμε αύριο. Έχουμε και της Παναγίας, γιορτάζεται σε πάρα πολλά μέρη εδώ στο νησί μας. Το μεγαλύτερο πανηγύρι είναι στο Καταστάρι, παραμονές της 15 Αύγουστο, ένα πάρα πολύ μεγάλο από χρόνια, έτσι, λαϊκό πανηγύρι με πολύ φαγητό και μουσική, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Και αμέσως μετά της Παναγίας προετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι και του Αγίου Διονυσίου, μια πάρα πολύ μεγάλη θρησκευτική εορτή εδώ στο νησάκι μας. Και μετά εμείς εδώ έχουμε χωρίσει τον Αύγουστο, πριν του Αγίου και μετά του Αγίου. Και μετά του Αγίου σιγά σιγά λέμε ότι κοίτα, πέρασε του Αγίου, σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε, οι γονείς για το σχολείο, για τα παιδιά τους, και οι άλλοι σιγά σιγά σταματάν τις διακοπές τους, οι επισκέπτες μας, οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι που έχουν οικογένειες, γυρίζουν σιγά σιγά στους τόπους καταγωγής τους και μένουμε με τους
τουρίστες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που έρχονται πάρα πολύ στο νησί μας, ιδιαίτερα ο Σεπτέμβριος είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας και ο Οκτώβριος πέρυσι πήγε πολύ καλά, Οκτώβριος μέχρι τις 20 του μήνα, σιγά σιγά και μετά μείνουμε εμείς και εμείς εδώ με τα προβλήματά μας που απασχολούν κάθε χρόνο την τοπική μας κοινωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από το μέτωπο των πυρκαγιών. Σε ύφεση είναι, έχουν σβήσει οι φωτιές με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις. Από τα τέλη Ιουλίου δυστυχώς έως σήμερα έχουν ήδη καταστραφεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν και οι τελικές χαρτογραφήσεις, γίνεται συζήτηση ότι τα στρέμματα από 180 θα φτάσουν μέχρι και τα 200.000 στρέμματα και δασών και από πάρα πολλές έτσι καλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σε λεώνες, υποδομές, στις τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Ενώ παράλληλα πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους. Πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επιπτώσεις λοιπόν και στην αγροτική παραγωγή αλλά και στο περιβάλλον. Πάρα πολλά ζώα κάηκαν, τραυματίστηκαν. Είδα σήμερα πολλούς εθελοντές που έχουν ξεχυθεί στα δάση της Αττικής της και της Βιωτίας με σκοπό να περισυλλέξουν και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα ζωάκια. Είδα χτες πολλές συγκινητικές έτσι εικόνες από τρία αλογάκια. Αυτά τα τρία αλογάκια που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, όταν πήγαν και επισκέφθηκαν τις έφυγαν από το φλεγόμενο δάσος και ζητούσαν νερό και ευτυχώς κάποιοι πυροσβέστες τα είδαν και τους έδωσαν έτσι να πιούν νεράκι. Είδαμε κοπάδια ελαφιών να τρέχουν μέσα από καμένες εκτάσεις και όλα αυτά ζητούσαν και περίθαλψη, τροφή αλλά και νερό, γιατί δεν έμεινε τίποτα σε εκείνες τις περιοχές, κάηκαν τα πάντα. Τώρα, μεγάλο πρόβλημα είναι με τις αποζημιώσεις. Η κυβέρνηση είπε ότι θα αποζημιώσει 100% τις κατοικίες που έχουν καεί, όμως σε εκείνες τις περιοχές υπήρχαν και αρκετά αυθαίρετα κτήματα. Είναι ένα πρόβλημα εκεί, γιατί δεν θα μπορέσουν κάποιοι να διεκδικήσουν τα χρήματα των αποζημιώσεων όταν έχουν μια κατοικία η οποία έχει φτιαχτεί πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι θυμόμαστε όλοι και ξέρουν πώς φτιαχνόταν τα σπίτια σε εκείνες τις περιοχές χωρίς οικοδομικές άδειες, και υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Για σήμερα η πολιτική προστασία έχει σημάνει κατάσταση κόκκινου συναγερμού ξανά στην περιφέρεια Αττικής, περιφερειακή ενότητα Εύβοια, Στερεάς Ελλάδας, Λέσβος, Χίου και την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Και εμείς εδώ είμαστε σε επιφυλακή όπως κάθε μέρα άλλωστε. Προσπαθούμε να προστατέψουμε τα δάση που έχουν απομείνει. Κρίμα είναι να χαθούν και αυτά τα καημένα που έχουν έτσι αναπτυχθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Είχαμε μία αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την από τις επιφυλάξεις που κατέθεσε ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας. Η συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες, ίσως την Δευτέρα, όχι όμως διαζώσεις. Εγώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, σε κάτι τέτοιο δεν συμφωνεί. Ο συνδυασμός της Δύναμης Ελπίδας θα ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει κανονικά, μια και συζητείται το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και θα ήθελε να βρίσκονται εκεί και εκπρόσωποι των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Θα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Τι θα γίνει δηλαδή με την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιες είναι οι επιφυλάξεις που θα εκφράσει ο Συνδυασμός Δύναμης Ελπίδας. Θα ήθελε σε αυτή τη συνεδρίαση, μια και συζητείται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, είναι τα οικονομικά, είναι αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκονται και σε αυτή τη συνεδρίαση, όταν συζητάμε για τον προϋπολογισμό, να βρίσκονται και οι εκπρόσωποι των οικονομικών υπηρεσιών και να είναι και υπογεγραμμένος από κάτω από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου έτσι πληροφορίες, να δούμε πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα γίνει μετά τις 15 Αυγούστου. Είναι ένα θέμα που και εμείς τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε ακόμη πληροφορηθεί. Υπάρχουν και κάποιες έτσι άλλες πληροφορίες, δεν μπορέσαμε να δούμε. Κάτι έγινε χτες, ένας σοβαρός τραυματισμός δύο γυναικών. Κάποιες τέτοιες πληροφορίες δεν έχουμε δει, ένα δελτίο τύπου από την αστυνομία. Μιλάω με δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αυτές. Εχθές λοιπόν μετά τις 7-8 το απόγευμα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου. Δύο γυναίκες ήταν σοβαρά τραυματισμένες. Πήγε εκεί η αστυνομία εκεί για καταθέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιο δελτίο τύπου από την περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση, μια και δυστυχώς, θέλω να πω δυστυχώς, γιατί ενημερωνόμαστε πολύ αργότερα από τα συμβάντα που γίνονται εδώ στο νησί μας και αφορούν την αστυνομία, το αστυνομικό δελτίο, ενώ όταν υπήρξε ενημέρωση από το γραφείο τύπου της εκάστοτε αστυνομικής αρχής, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και μάθαινες πιο γρήγορα κάποια γεγονότα και μπορούσες να ρωτήσεις πιο εύκολη, υπήρχε πιο άμεση επαφή των μέσων ενημέρωσης με την διεύθυνση εδώ. Τώρα θα πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο στην Κέρκυρα και να περιμένεις το δελτίο τύπου που έρχεται από εκεί. Αυτά λοιπόν, δεν είναι και πάρα πολλές τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές τους. Εμείς θα έρχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, καλεσμένο εδώ τον νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνική, την Ζάκυνθο εδώ, και δεν το έχουν πάρει πάρα πολύ είδηση. Τι έχει γίνει με το νέο χώρο ταξικό? Έχει ψηφιστεί το νέο χώρο ταξικό. Το νησί μας έχει χωριστεί σε ζώνες. Αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πέτας, θα μας τα εξηγήσει. Δεν έχουμε δώσει, πιστεύω ότι εδώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει τη δέουσα σημασία το τι
θα γίνει, έχει γίνει μάλλον, έχει υπογραφεί, έχει τελειώσει το θέμα, έχουν γίνει ενστάσεις από πάρα πολλές περιοχές και από ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πέτας. Δυσκολεύουν όμως τα πράγματα. Υπάρχουν περιοχές εδώ στο νησί που θεωρούνται κορεσμένες, που σημαίνει ότι για, αν θέλεις να φτιάξεις ένα ξενοδοχείο 100, 120 ή 200 κλινών, θα πρέπει να έχεις πάρα πολλά στρέμματα στην κατοχή σου. Ενώ υπάρχουν και περιοχές στα βόρεια περίπου που δεν θεωρούνται κορεσμένες. Λοιπόν, αυτά θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα.

0: 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη.

0: σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε εδώ μαζί με έναν αγαπημένο φίλο, τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παταμίτη, και εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να δώσετε τα φώτα σας και σε εμάς, αλλά και στους ακινδυνούς που δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι τους περιμένει, αυτοί που έχουν ιδιοκτησίες σε εκείνες τις περιοχές. Τι θα ισχύσει με το νέο χωροταξικό από εδώ και πέρα. Και αυτά φυσικά που αφορούν το νησί μας, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές μέσα στο δημόσιο διάλογο έχει μέχρι τώρα υποθεί το κούκκινο του δικού.
0: Παρακαλώ, αν θα μπορούσατε να είσαστε πιο κοντά στο ακουστικό σας.
1: Ένα λεπτό, γιατί μπορεί να μην ακούτε πολύ καθαρά. Ναι,
0: τώρα σας ακούμε.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Πάρα πολύ καθαρά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Πολλές φορές μέχρι τώρα έχει αρχίσει να συζητείται στο περιθώριο όμως του δημόσιου διαλόγου το ζήτημα του ειδικού χωροταξικού σε σχέση με τον τουρισμό. Ναι. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε λίγο εννοιολογικά τι είναι το ειδικό χωροταξικό. Λοιπόν, ναι. Νομικά είναι μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βασικός σκοπός της είναι να μας πει τι δεν μπορούμε να χτίζουμε ή τι μπορούμε να χτίζουμε, εν πάση περιπτώσει, από άποψη ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν το Υπουργείο προχωράει, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023-2024, γι' αυτό έχω κάνει λόγο μέχρι τώρα αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις μου και κυρίως στα τοπικά μέσα.
0: Ναι.
1: Για το πόσο πολύ πρόκειται να επηρεάσει αυτή η υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να υπογραφεί από μέρα σε μέρα, εντός του Αυγούστου πάντως, τις προοπτικές της περιουσίας και της διαχείρισης και τις αξίες των ακινήτων μας. Πρόκειται, προς εξής, για μια υπουργική απόφαση που θα καθορίζει περιορισμούς στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού δόμης. Δηλαδή, αφορά στην πραγματικότητα όλες τις ακίνητες περιουσίες που δεν βρίσκονται

0: εντός οικισμών και εντός πόλεων.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε την ιδιαιτερότητα.
1: Ναι.
0: Αυτή που βγήκε η απόφαση χρησιμοποιεί το εξής εργαλείο. Χωρίζει όλη την Ελλάδα στις δημοτικές ενότητες. Και ναι. Χαρακτηρίζει και κατηγοριοποιεί, ταξινομεί τις δημοτικές ενότητες όλης της Ελλάδας, μεταξύ άλλων και τις 6 δημοτικές ενότητες της Ζακύνθου, στο κατά πόσον συνιστούν αυτό που θα λέγαμε πολύ απλά κορεσμένες ή μη κορεσμένες περιοχές.
1: Ναι.
0: Στις περιοχές δε που λογίζει ως κορεσμένες ναι. από την άποψη του τουρισμού, πλέον βάζει πολύ μεγάλους περιορισμούς στην περαιτέρω οικοδομησιμότητά τους.
1: Ποιες είναι?
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι απλοϊκά σκεπτόμενος, ότι εντάξει, δεν κάνει και κάτι κακό. Mm-hmm. Βλέπει σε όλη την Ελλάδα ποιες είναι αυτές οι περιοχές, οι οποίες έχουν υπερτουρισμό, έχουν πολύ μεγάλες κλίνες, όχι κατά ανάγκη υπερτουρισμό. Και θα σας πω και κάτι, παρεμπιπτόντως. Διότι το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πάρα πολλές κλίνες, δεν σημαίνει ότι έχει
1: ότι
0: και τόσο
1: είναι κορεσμένη,
0: μεγάλη...
1: φυσικά.
0: Ότι έχει και πληρότητες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μπορεί πράγματι να έχουν χτιστεί πάρα πολλά ξενοδοχεία και πάρα πολλές κλίνες. Αλλά ρώτησε κανένας αν αυτού του είδους οι κλίνες καλύπτονται ή δεν καλύπτονται. Παραδείγματος χάρη, στον τόπο μας, ειδικά φέτος, υπάρχουν πάρα πολλά και μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και μικρότερα, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη πτώση
1: ναι.
0: στις διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη πτώση στις πληρότητες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι δυναμικό και δυστυχώς η υπουργική απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί από μέρα σε μέρα δεν λαμβάνει υπόψη τους αυτές τις δυναμικές. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο, λέει ότι λοιπόν χωρίζω όλη την Ελλάδα μεταξύ Άδων και της Ζάκυνθος σε δημοτικές ενότητες, mm-hmm. χαρακτηρίζω τις δημοτικές ενότητες αυτές αλλού κορεσμένες, αλλού όχι και θέτω περιορισμούς λοιπόν στην περαιτέρω δόμηση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί στη Ζάκυνθο.
1: Στη Ζάκυνθο, ναι. Πείτε.
0: Στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα το 50% του νησιού,
1: ναι.
0: Ολόκληρες οι δημοτικές ενότητες Αρκαδίων, Ζακυνθίων και Λαγανά,
1: ναι.
0: το 50%, οι τρεις από τις 6 δημοτικές ενότητες, χαρακτηρίζονται
1: ναι.
0: ως κορεσμένες, ως περιοχές ιδιαίτερης μέχρι τώρα ανάπτυξης, έντασης του τουριστικού φαινομένου. Και τι κάνει, απαγορεύει στο εξής, σε αυτές τις περιοχές, σε αυτό τον άξονα,
1: mm-hmm.
0: σε αυτό το τρίγωνο, το εξής. Καμία ξενοδοχειακή μονάδα να μην μπορεί να ανεγερθεί εις το εξής, εάν τυχόν δεν έχει κάποιος τουλάχιστον 16 στρέμματα στη διάθεσή του
1: mm-hmm.
0: και το ξενοδοχείο που πρόκειται να ανεγείρει να είναι από 3 αστέρων και πάνω, 3, 4, 5 και με περιορισμό στις 100 κλίνες.
1: Δηλαδή,
0: και αυτό μάλιστα ναι. ισχύει mm-hmm. ακόμα και για τις επεκτάσεις των υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλήμματων. Δηλαδή αν κάποιος έχει ένα ξενοδοχειακό κατάλημα
1: 50 κλίνες, ναι.
0: δύο κλινών, δύο αστεριών,
1: ναι.
0: αυτό που θα επεκτείνει θα πρέπει να είναι ή 3 ή 4 ή 5, όχι 2.
1: Μάλιστα.
0: Με δύο λόγια τι κάνει, περιορίζει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να δημιουργηθούν, να ανεγερθούν νέες ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλότερης κλίμακας mm-hmm. αφενός ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες mm-hmm. και σε κάθε περίπτωση να απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση, μια έκταση 16 θεμάτων που είναι αντικειμενικά μια μεγάλη έκταση, μια αρκετά μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Προκειμένου ναι. προφανώς να αποθαρρύνει την ανέγερση άλλων ξενοδοχειακών μονάδων.
1: Ακούστε, μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: 100.
1: Ένας που έχει βγάλει μία οικοδομική άδεια
0: mm-hmm.
1: Για να κάνει 100 κλίνες σε λιγότερο από 16 στρέμματα, μπορεί να το εφαρμόσει τώρα, παλιά άδεια.
0: Προσέξτε, εάν λοιπόν έχει μέχρι τώρα εκδώσει την άδειά του για όσο καιρό δεν υπάρχει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση,
1: ναι.
0: η οποία υπάρχει από μέρα σε μέρα, η άδειά του θεωρητικά είναι νόμιμη και σωστή και μπορεί ναι. να προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή λάβει ΦΕΚ,
1: mm-hmm.
0: αυτό σας λέω θα γίνει στις επόμενες μέρες. Αν δεν έχει γίνει ήδη σήμερα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα ισχύσει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, τα πάντα παγώνουν. Αλλάζει εξ ολοκλήρου ο τρόπος με τον οποίο εκδίδαμε οικοδομικές άδειες και δίναμε αξία στην ακίνητη περιουσία σε όλο αυτό το τόξο της περιοχής. Ολόκληρη η περιοχή Αρκαδίων, ολόκληρη η περιοχή της Ζακυνθίων, ολόκληρη η περιοχή Λαγανά. Επίσης, mm-hmm. επίσης αντίστοιχους περιορισμούς δέχεται και η Δημοτική Ενότητα Αλικών, μόνο που εκεί αντί για 16 στρέμματα θα ζητώνται 12. Περιορίζεται, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη ένταση. Δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες περιορισμοί στις δημοτικές ενότητες Αελατίων και Αρτεμισίων. σχεδόν κανένας περιορισμός.
1: Αυτές δεν θεωρούνται κορεσμένες, οι δημοτικές.
0: Όχι, όχι, μάλιστα θεωρούνται ως πρώιμης ανάπτυξης. Mm. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης ανάπτυξης ούτως ή άλλως. Mm. Εδώ λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γίνονται μία σειρά από πολλά, πολλά ερωτήματα.
1: Εγώ
0: για
1: έχω πάρα πολλά, για παράδειγμα.
0: Παρακαλώ, πείτε μου, αν μπορώ να βοηθήσω.
1: Όχι, να σας ακούσω. Για παράδειγμα.
0: Προσέξτε. Παραδείγματος χάρη. Μία πολύ μεγάλη κατάφορη και οριστική αδικία σχετίζεται με τη μεθοδολογία. Δηλαδή, η υπουργική απόφαση και ο τρόπος μεθόδου δεν κατηγοριοποιεί περιοχές, δεν κατηγοριοποιεί κοινότητες, αλλά δημοτικές ενότητες. Προσέξτε, κυρία Ποταμίτη. Στη δημοτική ενότητα Λαγανά, πλάι στο Λαγανά, έχουμε και το Κερί.
1: Βέβαια.
0: Στη δημοτική ενότητα Αρκαδίων, πλάι στο Πλάνο, έχουμε και το Τραγάκι, έχουμε και την Κυψέλη, έχουμε και το Βανάτο, ακόμα και το Σαρακινάδο ή τον Αγγερικό.
1: Που δεν είναι κορεσμένα τουριστικά αυτά τα χωριουδάκια.
0: Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμιά ή ελάχιστη ή πολύ μικρή τουριστική ανάπτυξη. Ναι. Προσέξτε το να δείτε τι κάνει. Και να θελήσει κάποιος στο μέλλον, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, να ανεγείρει μια αντίστοιχη μονάδα για τον οποιονδήποτε λόγο, αυτομάτως δεν θα μπορεί. Δηλαδή προσέξτε, και ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στο Πλάνο και ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στο Βανάτο ή στο Σαρακινάδο έχει τους ίδιους περιορισμούς.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, με αυτόν τον τρόπο εκ των πραγμάτων οθεί, απαξιώνονται περιουσίες, γιατί πλέον κάποιος και 15 στρέμματα να έχει περιουσίας, 15 στρέμματα, ένα ακίνητο 15 στρέμματων είναι μεγάλο για τα μέτρα του νησιού, σε μία από αυτές τις περιοχές θα μπορεί να χτίσει ένα σπίτι, σωστά, αλλά δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να χτίσει ένα ξενοδοχείο
1: ή να το πουλήσει σε κάποιον να χτίσει ένα ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς, δηλαδή, για φανταστείτε λοιπόν, ναι, εσείς να έχετε ένα ακίνητο 15 στρεμμάτων και να σας λείπει ένα στρέμμα που να το έχω εγώ και να είμαι γειτονά σα. Ποια είναι η αξία του αυτού του ενός στρέμματος? Τεράστια.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από ανισορροπίες, τις οποίες θα τις βλέπουμε να εκτείνονται μέσα στις δεκαετίες που έρχονται. Επίσης, μια άλλου είδους αδικία.
1: Ναι.
0: Εκτός από αυτές τις ενδοδημοτικές, μέσα στην ίδια τη δημοτική ενότητα όπως διαμορφώνονται. Προσέξτε. Μια άλλη αδικία. Ένα λεπτάκι. Κάποιοι πρόλαβαν και χτίσαν με 3-4 στρέμματα, με 4-5-6 στρέμματα, τα ξενοδοχεία που έχουν ήδη χτίσει. Οι υπόλοιποι, γιατί όχι? Για ποιο λόγο δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λέει η υπουργική απόφαση ότι ξέρετε κάτι, όσοι προλάβατε με τα προηγούμενα μέτρα, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, προλάβατε σε αυτό το ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς και, με 4 στρέμματα μπορούσατε να χτίσετε ένα ξενοδοχείο, με 4, με 5, με 10. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι που δεν προλάβατε, ναι, δυστυχώς έρχεται σε μειονεκτικότερη θέση. Γιατί δεν προλάβατε? Ούτε έδωσε η πολιτεία ένα χρονικό πλαίσιο μετάβασης προκειμένου, αν θέλει κάποιος να ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα, να βγάλει μια οικοδομική άδεια με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς που ήταν ευνοϊκότερο. Δηλαδή, μια περιοχή εκτός ηλίου δόμησης, παραδείγματος χάρη στον Πλάνο ή στο Λαγανά ή οπουδήποτε, ή στο Καλαμάκι,
1: ναι,
0: όπου ήταν εκτός οικισμού πάντοτε, γιατί τα εκτός μιλάμε, έτσι, ναι, και μπορούσε να δώσει και ο γείτονάς του είχε ήδη ανεγείρει ένα ξενοδοχείο και σκόπευε να ανεγείρει και εκείνος κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτό του ανατρέπει όλο τον προγραμματισμό του. Και κατά αποτέλεσμα ανατρέπει την αξία της ακινήτου περιουσίας του. Γιατί η αξία της ακινήτου περιουσίας του συνδέεται προφανώς και με την προοπτική αξιοποίησής της και με την προοπτική δημιουργίας επιχείρησης, ναι, πάνω σε αυτήν.
1: Αυτό, άρα, οπότε, ναι, παρακαλώ.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλη επίδραση και σε αυτό. Και επίσης μια τεράστια ένστασή μου είναι ότι ενώ η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση υποτίθεται ότι βγήκε σε μια υποτυπώδη δημόσια διαβούλευση διαδικτυακή και, ναι, ηλεκτρονική κτλ. Είναι καθαρό και το είχα πει και το είχα γράψει κιόλας ότι η διαβούλευση αυτή σε μεγάλο βαθμό είναι και προσηματική κατά τη γνώμη μου. Είναι υποτυπώδης. Δηλαδή,
1: ναι. Δηλαδή,
0: σε ένα νομικό κείμενο, πιστέψτε με πολλούς τεχνικούς και νομικούς όρους, ένα σχέδιο μιας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βγήκε στη διαβούλευση, δεν μπορούμε να περιμένουμε και να αξιώνουμε από τον κάθε πολίτη να μπει μέσα στη διαβούλευση διαδικτυακά, να κάτσει να το κατανοήσει, να το διαβάσει σε βάθος και να προβάλλει και κάποιο είδους σχόλιο. Κατά τη γνώμη μου, εκεί το πολιτικό σύστημα του νησιού ήταν για άλλη μια φορά ανέτοιμο να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση, γιατί όφιλε, και το έχω επισημάνει αυτό, από την πρώτη στιγμή να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας επιστημόνων, προκειμένου να τοποθετηθούν με συγκεκριμένα επιχειρήματα, νομικά, οικονομικά, τεχνικά, προκειμένου να καταδειχθεί στο Υπουργείο να. Το σφάλμα το οποίο πρόκειται να συντελεστεί.
1: Μα εδώ, κύριε Πέτα, με συγχωρείτε, έχουμε ξανακάνει συνέντευξη για αυτό το θέμα εδώ και 2 μήνες περίπου, αν δεν απατώ. Το είχατε πει, αλλά δεν είδαμε κάποια συντονισμένη αντίδραση, αυτό ακριβώς που μου είπατε πριν από λίγο, από το πολιτικό σύστημα του νησιού. Δεν, το θέμα ήρθε και έφυγε και δεν ασχολήθηκε κανένας.
0: Θα διαβεβαιώ ότι αυτό το θέμα το έχω σηκώσει όσο μπορώ, εν πάση περιπτώσει, με τις πενιχρές μου δυνάμεις, από το 2024, όταν εδώ και 2 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησε σιγά σιγά. Και προσέξτε πόσο πολύ μας επηρεάζει. Καμία άλλη περιοχή σε όλη την Ελλάδα δεν την επηρεάζει στο 50% της εκτάσεως της.
1: Είδα λίγο την Κέρκυρα το χάρτη, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν, αν θυμάμαι καλά. Ο Κόκκινη είναι μόνη περιοχή εκεί γύρω από την πόλη της Κέρκυρας.
0: Ακριβώς.
1: Το υπόλοιπο νησί, η Κέρκυρα, έχει περισσότερο τουρισμό από ό,τι εμείς και πάρα πολλές μονάδες. Δεν είδα πουθενά κόκκινη ζώνη.
0: Η κόκκινη ζώνη να καταλαμβάνονται, ναι, το 50%, οι 3 από τις 6 δημοτικές ενότητες, το 50% του νησιού δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, μόνο σε εμάς. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, και έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, και λέω και πάλι, δεν αξιώνω από τον κάθε πολίτη που κοιτάζει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, τη δουλειά του, τις υποχρεώσεις του.
1: Όμως...
0: από τις αρχές εκεί υπήρχε και υπάρχει.
1: Και ιστορική... μου κάνει εντύπωση και από το επιμελητήριο εδώ, από το τεχνικό επιμελητήριο και από το...
0: και από το εμπορικό επιμελητήριο.
1: Και από το εμπορικό επιμελητήριο, δηλαδή δεν είδα μια ανακοίνωση, μια επιτροπή, ένα σχόλιο, τίποτα.
0: Αυτά τα ζητήματα θα πρόκειται να επηρεάσουν την αξία των ιδιοκτησιών μας και κατά συνέπεια και την προοπτική της τοπικής μας οικονομίας. Εκτός, κυρία Πραμίτη, και αν όλοι συνομολογούν και συμφωνούν. Γιατί εγώ προσωπικά, κατά τη γνώμη μου, δεν συμφωνώ. Με έχω μια σειρά από ενστάσεις και δικαιικές. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και παρεμπιπτόντως. Και θα δημιουργήσει και πολύ μεγαλύτερες δυσλειτουργίες, ειδικά στις άκρες. Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα η οικία. Και θα σας πω ότι θα εξελιχθεί σε γόρδιο δεσμό. Η οικία τι καταλαμβάνει, λέει τις εκτός σχεδίου περιοχές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχω επισημάνει πολλάκις ότι το τι συνιστά ή όχι οικισμός ή μη είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι μετέωρο. Το αν παραδείγματος χάρη, πολλές φορές, και αυτή τη στιγμή χτίζεται η περιοχή του πλάνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: επί τη βάση υποτίθεται ενός σχεδίου πόλης. Κυρία Ποταμίτη, το σχεδίο πόλης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Άρα ο πλάνος ακριβώς
1: τι είναι?
0: Είναι εντός ή εκτός οικισμού? Τι ακριβώς είναι ο πλάνος? Γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι εντός, θα έπρεπε να έχουμε την οριστική υπαγωγή του σε καθεστώς πόλης. Δεν την έχουμε. Εάν το θεωρήσουμε εκτός, τότε καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης οικία.
1: Και στο Λαγανά δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης.
0: Στο Λαγανά υπάρχει άλλο πρόβλημα.
1: Άλλο
0: διότι
1: πρόβλημα
0: το συγκεκριμένο
1: εκεί.
0: Σχέδιο πόλης, και αυτό γράψτε το με κεφαλαία γράμματα, είναι ακυρωτέο. Μόλις υπαχθεί, αυτό το έχει κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας για το Λαγανά, εδώ και κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι ακυρωτέο. Και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι για την νομιμότητα του σχεδίου πόλης του Λαγανά, πολύ σύντομα το δικό μου δικηγορικό γραφείο θα έχει και εξελίξεις πάνω σε αυτό. Θα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις γι' αυτό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τέτοια λοιπόν σύνθετα ζητήματα αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι ένα νησί που επειδή έχει πάρα πολλές νομικές εκκρεμότητες και πολεοδομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν, όφιλε το Υπουργείο να σταθεί με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στο ζήτημα και να επεξεργαστεί λύσεις οι οποίες θα ήταν δικαιότερες. Δικαιότερες. Οι οποίες θα εστίαζαν στα συγκεκριμένα και στα συγκεκριμένα. Θα λάμβαναν υπόψη τους και τα συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Και να πούμε το εξής, ότι με τόσα πολλά στρέμματα, 16 στρέμματα, Πάμε στην ορεινή Ζάκυνθο. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδιοκτησίες εκεί. Το γνωρίζετε και εσείς.
0: Τα 16 στρέμματα δεν θα απαιτηθούν.
1: Ναι.
0: Τα 16 στρέμματα δεν θα απαιτηθούν στην ορεινή. Αλλά και στην νότια,
1: ναι,
0: που καταλαμβάνεται πια από τις ρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, σας είπα και πάλι, μια ορεινή περιοχή, ναι, είναι το κερί.
1: Το κερί, ναι. Και εκεί δηλαδή τώρα λάθος, μπήκε και το κερί μέσα.
0: Βεβαίως. Και αν δεν κάνω, ναι, λάθος, η δημοτική ενότητα Λαγανάμ, επιφύλαξη, καταλαμβάνει και τον Αγαλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και η κοινότητα Αγαλά, που είναι μια ορεινή κοινότητα, θα καταληφθεί από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχουν νομίζω ζητηματάκια που έπρεπε να τα δούμε και από ό,τι φαίνεται δεν τα είδαμε.
1: Mm-hmm. Και όταν δεν τα είδαμε ώρα, γιατί μάλλον δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, κύριε Πέτρα.
0: Ναι,
1: έτσι
0: και όταν
1: φαίνεται,
0: θα φτάσει η ώρα ο κάθε ιδιοκτήτης καλοπροαίρετα να πηγαίνει στο μηχανικό του ή στην υπηρεσία δόμησης για να βγάλει μια οικονομική άδεια γιατί θέλει να πουλήσει, γιατί θέλει να νοικιάσει, γιατί θέλει να μεταβιβάσει, γιατί νομίζει ότι κάτι μπορεί να χτίζει. Εκεί θα πέσει πάνω στον τοίχο που θα λέει ότι ξέρεις κάτι δεν μπορούμε γιατί τώρα έχουμε το ειδικό φοροταξικό. Ναι, αλλά μέχρι χθες μπορούσαμε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε υπήρχε ένα νομικό καθεστώς και υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που εν πάση περιπτώσει διευκολύνει. Αυτό περιστέλλεται. Αυτό σταματά.
1: Mm-hmm.
0: Και δημιουργεί συνέπειες οικονομικές και νομικές. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα ζήτημα διαχρονικής δικαιοσύνης. Που εμένα δεν είναι δυνατόν κάποιοι να πρόλαβαν με κάποιους όρους να χτίσουν με ευνοϊκούς όρους και
1: άλλοι
0: κάποιοι άλλοι
1: μπορούν
0: να μην προλάβουν.
1: Τώρα,
0: χωρίς να τους προειδοποιήσουμε.
1: Βέβαια. Πότε θα υπογραφεί, είναι από μέρα σε μέρα.
0: Από μέρα σε μέρα. Από μέρα σε μέρα. Μπορεί να σας πω, μπορεί και σήμερα το πρωί να έχει ήδη υπογραφεί. Δεν το έχω παρακολουθήσει για σήμερα, αλλά επειδή το παρακολουθώ στενά, εδώ και πολύ καιρό και από πολιτικής αλλά και από νομικής πλευράς, νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα έχει τελειώσει. Και παρεμπιπτόντως ήταν και μία από τις προϋποθέσεις, από τα ορόσημα, αυτού που λέμε του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπογραφεί εντός του μήνα που τρέχει.
1: Μάλιστα. Οπότε κανένας τώρα πια, αφού υπογραφεί, δεν μπορεί κανένας.
0: Όποια διαμεσολάβηση, ναι, έχει, ναι, συντελεστεί και έχει λάβει χώρα, ήταν απολύτως αναποτελεσματική. Δεν εισέφερε σχεδόν σε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
1: Mm-hmm.
0: Η Ζάκυνθος κατά το 50% πια εντάσσεται μέσα στο καθεστώς της ελεγχόμενης ανάπτυξης, δηλαδή της κορεσμένης ανάπτυξης, άρα υπάρχουν αντικίνητρα στο να συνεχίζουν να χτίζονται ξενοδοχεία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πραγματικά, αφού υπογραφή δεν γίνεται τίποτε, είναι νόμος, τέλος.
0: Και, προσέξτε,
1: και από εδώ και πέρα
0: και δεν θα υπάρχει και περιθώριο ανανέωσης, αναθεώρησης.
1: Όχι.
0: Τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Δεν, γιατί αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο υπογράφεται, σας διαβεβαιώ ότι η πρακτική λέει ότι σπανίως ανακαλείται ή σπανίως τροποποιείται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν και πώς. Δηλαδή, συγγνώμη, ερώτηση. Και αν το φέρει, ξέρετε πόσο ευαίσθητο είναι το προϊόν του τουρισμού. Και αν έτσι το φέρουν οι συνθήκες σε 5, σε 10 χρόνια και πρέπει για το χύψη λόγο να αλλάξουν οι αρτιότητες ή να αλλάξει το τουριστικό ρεύμα ή να πρέπει να μετακινηθούμε σε φθηνότερο ή ακριβότερο τουριστικό προϊόν,
1: ναι,
0: ή σε μαζικότερο και πρέπει να συγκροτήσουμε ακόμα μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Δεν θα
0: μπορούμε. Τι θα συμβεί, μου λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν ζητήματα, πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Ναι, και δεν έχει τεθεί ποτέ στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο ζήτημα.
0: Όχι, στην έκταση, στο βάθος, στην ένταση που χρειάζεται, γιατί όταν πρέπει να γίνεται μια σοβαρή διαβούλευση, η σοβαρή διαβούλευση δεν εξαντλείται στο πληκτρολόγιο, τα,
1: ναι,
0: ζητήματα πρέπει να κατεβαίνουν κάτω στην κοινωνία, να συζητώνται καφενείο-καφενείο. Έτσι γίνεται μια σοβαρή διαβούλευση, ώστε και οι πολίτες να αντιλαμβάνονται τι είναι εκείνο το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί, τι είναι εκείνο το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Μακάρι να είχατε εισακουστεί όταν κάνατε τις πρώτες δηλώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, να είστε καλά, να είστε καλά.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, μια πληροφορία να σας δώσουμε για εσάς που δεν έχετε πάρει νερό σήμερα. Πάρα πολλές περιοχές της πόλης δεν υδροδοτούνται σήμερα. Υπάρχει βλάβη στην παραλία μπροστά από το φαρμακείο της κυρίας Βούλτσου. Σύμφωνα με το τηλέφωνο που πήραμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, η υδροδότηση θα συνεχιστεί κανονικά. Εσείς λοιπόν που δεν πήρατε νερό το πρωί, να περιμένετε. Σε λίγη ώρα περίπου, όταν φτιαχτεί η βλάβη, η ΔΕΙΑΣ θα δώσει νερό στις περιοχές που δεν πήραν σήμερα. Είχαμε αρκετά τηλεφωνήματα ακροατών μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να δούμε εδώ κάποια θέματα. Στα 65, κυρίες και κύριοι, τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν έχουμε εμείς εδώ. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα και δυστυχώς έχουμε φτάσει στους 6 νεκρούς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου βρίσκονται στο επίκεντρο και ο ΕΟΔΗ καλεί σε αυξημένη προσοχή και καλεί τους πολίτες να πάρουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Ανακοίνωσε λοιπόν ο ΕΟΔΗ 23 νέα εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Αν φανταστείτε, είναι πάρα πολλά. Από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν καταγραφεί συνολικά 65 κρούσματα και 6 θάνατοι ασθενών. Συνολικά 20 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τα κρούσματα εντοπίζονται σε 25 δήμους της χώρας, με την περιφέρεια Αττικής να παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Ο ΕΟΔΗ συνιστά την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την ελληνική επικράτεια για τον έλεγχο της νόσου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί, 6 θάνατοι και 8 συμπολίτες μας βρίσκονται στην εντατική. Ένα σύμπτωμα που παρουσιάζει είναι η εγκεφαλίτιδα, η μηνυγκίτιδα και η οξία, χαλαρή παράλυση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Είπαμε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι και ηλικίας άνω των 65 ετών. Να έχουμε λοιπόν να προστατευόμαστε, να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εκδηλωθεί στο Μαρκόπουλο, δηλαδή στο νομό Αττικής 7 κρούσματα, στην Παλίνη 5, στην Αγία Παρασκευή 3, στην περιοχή Βάρης Βούλα Βουλιαγμένης άλλα 3 κρούσματα, στο Κοροπή 2, στο Χαλάνδρη 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα κρούσματα είναι στην Αττική και 2 στη Γλυφάδα, στην περιφέρεια τώρα Θεσσαλίας 3 στην Μπέλα, 2 στη Σκίδρα, 1 στο Δήμο Τρικαίων και στη Νέα Ζήχνη Σερών άλλο 1. Λοιπόν, πάρα πολλά. Πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά που για ποιο λόγο έχουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έχουμε τόσα κρούσματα. Αυτά λοιπόν, συνιστά ο ΕΟΔΗ προς τους πολίτες σε όλη τη χώρα, όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές, να προστατεύονται από τα κουνούπια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο ιός, αρχίζει με πυρετό, με πάρα πολύ πυρετό και υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, και καλό είναι όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα ούτως ή άλλως να επισκεφτόμαστε τον γιατρό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Όλυμπο, εκεί στον νομό Πιερίας. Ο Όλυμπος είναι πια προστατευόμενη περιοχή, είναι στον κατάλογο μνημείων φυσικής ομορφιάς της UNESCO. Εκεί οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση κοιτάνε πώς πρέπει τώρα να αναπτυχθεί το καλό χαρτί του τουρισμού στην κεντρική Μακεδονία. Η Πιερία είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή που συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες
του Ολύμπου. Είναι όμως χαμηλών επιδόσεων σε ό,τι αφορά τον τουριστικό χάρτη. Εκεί οι άνθρωποι εξετάζουν τις δυνατότητες που έχουμε. Σημειώνεται ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμή της μοναδικότητας του τοπίου. Το 81 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 21 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Η είδηση αυτή πραγματικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες έτσι θετικές εντυπώσεις και ικανοποίηση στο νομό Πιερίας και αναζωπήρωσε τις προσδοκίες για δημιουργική αξιοποίηση του βουνού και μια γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής μέσω του τουρισμού.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι έτσι την πολιτική επικαιρότητα στην χώρα μας. Είπαμε ότι τα κόμματα σιγά σιγά προετοιμάζονται για εκλογές. Πραγματικά είναι, τι να σας πω, εκεί πόσα πολλά άτομα, 20 άτομα έχουν παραιτηθεί μέχρι στιγμής από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τσακώθηκε και με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Αβιερινό. Η ηθοποιός η Κατερίνα Μουτσάτσου, που τη θυμάστε όλοι, ήταν καλεσμένη σε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε τις δηλώσεις της κυρίας Μουτσάτσου όταν είπε ότι περίμενα πάρα πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή. Παραιτήθηκε και αυτή. Έχουν παραιτηθεί πάρα πολλά άτομα και το κόμμα κατεβαίνει δημοσκοπικά. Δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό θα φτάσει μέχρι τις εθνικές εκλογές, που σίγουρα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λοιπόν, τώρα μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 51 ανεξάρτητοι βουλευτές. Έχουν δημιουργήσει έτσι η παρουσία των βουλευτών μία έντονη κινητικότητα και ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την προσέλκυσή τους και την αξιοποίησή τους. Η πλειονότητα των 36 κέντρο αριστερών ανεξαρτήτων βουλευτών επιδιώκει την συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένει βέβαια τις τελικές αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να προσελκύσει ανεξάρτητους βουλευτές εκμεταλλευόμενο την καθυστέρηση στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα και την αγωνία των ενδιαφερομένων για την πολιτική τους επιβίωση. Οι πολιτικές δημόσεις και οι κρυφές συνομιλίες αναδιαμορφώνουν συνεχώς τον κοινοβουλευτικό χάρτη. Και υπάρχουν και ανεξάρτητοι βουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι οποίοι αναζητούν μία νέα στέγη και έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα που θα κατέβουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ, 51 αυτή τη στιγμή ανεξάρτητους βουλευτές. Πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει να έχουμε τόσους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, και οι περισσότεροι να προέρχονται από τον κέντρο αριστερό χώρο. Λοιπόν, να δούμε με πολύ μεγάλη έτσι αγωνία, η Νέα Δημοκρατία περιμένει και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Όλοι λένε ότι μετά εκεί τον Αύγουστο προς το φθινόπωρο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, ότι έχει έτοιμο και τους ανθρώπους που θα τον ακολουθήσουν. Και εδώ στο νησί μας ακούγονται πάρα πολλά ονόματα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Μένει να δούμε βέβαια ότι αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο και αν αυτά τα ονόματα που ακούγονται στο τέλος θα θελήσουν να είναι υποψήφιοι ή θα το σκεφτούν λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, μία άλλη είδηση. Τι έπαθαν κάποιοι όταν πήγαν να κλέψουν στον Άγιο Στέφανο καλώδια? Ο ένας έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος. Οι δύο συνεργοί του λοιπόν το παράτησαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο. 72 ετών ήταν το θύμα και 68 ετών, 72 και 68 ετών οι άλλοι δύο συνεργοί τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο και τον παράτησαν στα Άνω Λιώσια. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε και τους δύο αυτούς άντρες Ρωμά. Ποιοι άλλοι να είναι βέβαια, μόνο αυτοί κλέβουν καλώδια. Οι συλληφθέντες εγκατέλειψαν τον άλλον άντρα που έπαθε την ηλεκτροπληξία στα Άνω Λιώσια μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, το περιστατικό συνέβη στις 31 Ιουλίου στον Άγιο Στέφανο, εκεί που έχουν πιάσει οι πυρκαγιές, και το θύμα ανέβηκε πάνω για να κλέψει τα καλώδια, χτυπήθηκε, έπεσε κάτω στο έδαφος, έπεσε από ύψος, ήταν νεκρό. Οι αστυνομικοί λοιπόν εντόπισαν τη σωρό του 72χρονου
με τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό το απόγευμα της 1ης Αυγούστου μέσα στο ένα αυτοκίνητο παρατημένο στα Άνω Λιώσια, εκεί που είναι και ένα πολύ μεγάλο οικισμός των Ρωμάς εκείνη την

πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Σε κινητοποίηση παραμένει η Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Στο επίπεδο κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για αυτές τις περιοχές. Εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Είναι η Ζάκυνθος. Λοιπόν, η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές, για την περιφέρεια Αττικής, για τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Εύβοιας και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες τελείωσαν οι πυρκαγιές εκεί, παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή, κυρίες και κύριοι, είναι μπροστά μας. Το φαινόμενο El Niño, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά και εδώ. Και στην Ισπανία και στην Ελλάδα εντοπίζονται πάρα πολύ μεγάλα και επικίνδυνα έτσι καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες πυρκαγιές και αμέσως μετά θα δούμε και φοβερές έτσι βροχοπτώσεις και θύελλες. Αυτό μη τι άλλο σηματοδοτεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει ξεκινήσει και είναι εδώ, μας έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Τώρα να δούμε ένα τροχαίο που έγινε. Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γατάκι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Καλαμακίου. Ευτυχώς σόι είναι οι επιβαίνοντες. Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 12, ενώ από το όχημα βγήκαν σόι και οι τρεις επιβαίνοντες. Τώρα, εάν πάτε στα εξωτερικά ιατρία στο νοσοκομείο, μου έλεγε μία γνωστή μου που για κάποιο λόγο επισκέφθηκε προχθές το βράδυ τα εξωτερικά ιατρία κατά τις 11-12 η ώρα, γίνεται χαμός, οι άνθρωποι εκεί δεν προλαβαίνουν να περιθάλπτουν τραυματίες από γουρούνες. Πάρα πολύ νέα παιδιά με σπασμένα πόδια, χέρια, κεφάλια. Τα κρεβάτια είναι γεμάτα. Είναι να μην σου τύχει κάτι αυτές τις μέρες και πρέπει, όχι τροχαίο ατύχημα, κάτι άλλο, και πρέπει να επισκεφτείς το νοσοκομείο. Θα ταλαιπωρηθείς, θα περιμένεις πάρα πολύ και δεν θα βρεις και κρεβάτι. Είχαν βγάλει και ρατζάκια στο διάδρομο. Οι άλλοι καθόταν στις πολυθρόνες. Πραγματικά 24 ώρες, 24 ώρες, αλλά ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες τα εξωτερικά ιατρία έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από σήμερα, 5η, 6η, 8η, 9 η ώρα το βράδυ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Για αύριο Παρασκευή, ο Λαγός Κιχελώνα και ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας για τους μικρούς μας φίλους, 9 η ώρα ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Το Σάββατο, 9.30, 8.8, οι Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία του Αριστοφάνη. 11 του μήνα, ημέρα Τρίτη, 9 η ώρα, ο Μάγος του Ως. Τετάρτη, 8.30, συναυλία με την Αναστασία. Στις 14.08, Παρασκευή, ανήμερα της Παναγίας, 9 η ώρα, συναυλία στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο με τον Άκη Δίξιμο και τον Γιάννη Βαρδί. Ξανά 14.08, την Παρασκευή 8 το απόγευμα στο υπέροχο Τσιλιβί στον Πλάνο, παραδοσιακό πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου. Την Κυριακή 9 η ώρα στην Πλατεία Σολομού, συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακυνθού, 16.08. Και τη Δευτέρα 17.08 στις 9 η ώρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών,

Ο Δήμος Ζακύνθου διοργανώνει τη Βαρκαρόλα την Δευτέρα 9 η ώρα, ένα παραδοσιακό έθιμο πολλών ετών γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο υπέροχο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου. Ένα έθιμο που αναβιώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την θαλάσσια παρέλαση των σκαφών, στολισμένα πάρα πολύ όμορφα, ζακιθινές καντάδες και μετά θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι στην Προβλήτα με πάρα πολύ ωραίο τοπικό φαγητό, μουσική και χορό. Την Τρίτη, 18-8-9 η ώρα, ο πλούτος του Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή. Τετάρτη, 9 η ώρα, 19-8, συναυλία με το συγκρότημα Loco Mondo, ένα πολύ όμορφο έτσι, ένα ελληνικό καθαρά μουσικό συγκρότημα. Έχει ξανακάνει συναυλία από ό,τι θυμάμαι εδώ και κάποια χρόνια στο νησί μας. Την συναυλία αυτή διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Δημητρίου Αϊλαός. Στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου θα γίνει η συναυλία για τους φίλους του συγκροτήματος. Να θυμόσαστε ότι την Τετάρτη 19-8-9 η ώρα, την Παρασκευή 21 του μήνα 8 η ώρα στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Καλαμακίου, παραδοσιακό πανηγύρι που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, στην Παναγία Σγουροπουλιάς. Το βράδυ 8 η ώρα θα τελεστεί Ιερά Παράκληση και αμέσως μετά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό γλέντι με τοπικά δέσματα και τη ζωντανή μουσική, ενώ τη διοργάνωση έχει επιμεληθεί το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Καλαμακίου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Αυγούστου, 22 του μήνα, Σάββατο 8:30, η καθιερωμένη μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. Να προσθέσουμε εδώ ότι εχθές το βράδυ πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα, μια παρέα ζακυθινών με πολύ καλές φωνές σεριάνισαν τους στα δρομάκια του Ζακύνθου, της πόλης μας, είπαν τις υπέροχες καντάδες που έχουμε. Είδαμε και στο διαδίκτυο αρκετές έτσι σκηνές, πάρα πολύ όμορφα, θυμίζει κάτι από την παλιά Ζακύνθο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω την Πέμπτη, 27-8-9 η ώρα, Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας, μια ωραία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους στο Θέατρο Πάνω. Την Κυριακή 30-8, Φωνές από τη Ζάκυνθο, αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο, 35 χρόνια από το θάνατό του. Και τέλος, 31-8-9 η ώρα το βράδυ, Σύμφωνο Επιβίωσης, μια κωμωδία με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αυτές λοιπόν είναι και οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τελειώνουν 31 Αυγούστου, οι περισσότερες θα γίνουν στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Εμείς λοιπόν να προσθέσουμε ότι 29 Αυγούστου Σάββατο στο Επάνω, στο χωριό της Αναφωνήτριας, θα γίνει ένα υπέροχο πανηγύρι στο μοναστήρι εκεί, στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας, ένα πανηγύρι παράδοση αρκετών δεκαετιών. Θα σας το λέω εγώ που το γνωρίζω, δεν υπάρχει μέσα εδώ στο πρόγραμμα. Λοιπόν, και έτσι τελειώνουν και οι παραστάσεις όλες αυτές οι μουσικές παραστάσεις και οι θεατρικές του καλοκαιριού για το 2026. Μπαίνει ο Σεπτέμβριος, σιγά σιγά ανοίγουν τα σχολεία και ξεκινάει.

0: κορμό.
1: Πάμε να δούμε μια είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την έκπτωση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ, κρίνοντας ότι στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου του 2025 συμμετείχαν δύο σωματεία που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση λοιπόν αυτή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εκδόθηκε έπειτα από εξέταση της καταγγελίας που είχε υποβάλει ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Ζακύνθου Χαράλαμπος Ραυτόπουλος. Στην καταγγελία του υποστήριζε ότι τα σωματεία Έσπερος 1997 και Απόλλων Ζακύνθου συμμετείχαν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση χωρίς να διαθέτουν το απαιτούμενο δικαίωμα συμμετοχής. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό της απόφασης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαπίστωσε ότι τα δύο σωματεία δεν ήταν εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων για το έτος 2024 και ως εκ τούτου δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της 12ης Φεβρουαρίου του 2025. Με βάση λοιπόν αυτή την διαπίστωση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί στις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου του 2024, καθώς και της σύνθεσής του, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά από τυχόν ανασυγκροτήσεις. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΠΣ Ζακύνθου προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την οποία θεωρεί άδικη και ιδιαίτερα επιζήμια για τον ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νησιού. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μια είδηση που είδαμε σήμερα το πρωί στα μέσα ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ΕΠΣ Ζακύνθου θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει

Μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

радио Рео κοντά. Για στρατιζόνι μου πηγάνε τον νύχτιον φόντο. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς. Και όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους, τις χαμένες μου ζωές και

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός